Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

έτσι πρέπει για χαρά. Και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chai Ganella Jugovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hade bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Η πρώτη σκέψη

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: με.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Και όπως κάνουμε πάντα, θα δούμε λιγάκι τα έντυπα κυπριακά, ελληνικά καθώς και διεθνή νέα. Θα δούμε κάποιες ανακοινώσεις. Επίσης μουσικούλα αρκετή και ειδήσεις κάθε μία ώρα. Καλημέρα σας και πάλι, και θα δούμε και τον καιρό σε λίγο, έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί ο ήλιος είναι στο στούντιο ήδη εδώ, γερός και δυνατός. Για να δούμε μέχρι που θα ανέβει σήμερα η θερμοκρασία σε λίγο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι. Για να δούμε τον καιρό. 13 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, και σιγά σιγά σήμερα θα ανέβει μέχρι 23. Γύρω στις 3 η ώρα θα είναι στους 23 βαθμούς. Ο ήλιος θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τις 11 περίπου, θα κρυφτεί για 2-3 ωρίτσες και θα μανέλθει γύρω στις 3, όπου η θερμοκρασία, όπως έχω πει, θα ανέβει στους 23 βαθμούς. Γύρω στις 6 θα αρχίσει να πέφτει και πάλι η θερμοκρασία και στις 9 και 7 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος η θερμοκρασία θα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Και καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους που θέλουν να ξέρουν αν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Βεβαίως, μετά την δύση του ήλιου θα έχουμε φεγγάρι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μετά θα κρυφτεί και το φεγγάρι, θα ξημερώσει με το καλό αύριο το πρωί στις 5 και 7 λεπτά με την θερμοκρασία πιο χαμηλή ακόμα στους 12 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 12 και 23 βαθμούς. Αύριο τη Δευτέρα θα κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25, το ίδιο και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Παρασκευή και το Σάββατο, μέχρι 26 βαθμούς, 27. Αυτά είναι τα προγνωστικά, κυρίες και κύριοι, για τον καιρό. Προς το παρόν 13 βαθμοί Κελσίου, 13 βαθμοί, και θα ανέβει μέχρι και τους 23 σήμερα. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Να ρίξουμε μία ματιά στα έντυπα και θα αρχίσουμε με τα κυπριακά έντυπα. Όπως εγώ πει, ο ήλιος μπήκε καλά στο στούντιο, ανεβάζει την θερμοκρασία. Λοιπόν, κυπριακά έντυπα, πώς φτάσαμε στο πρόστιμο των 500.000 στον διαχειριστή συστήματος διανομής της ΑΕΚ. Οι καθυστερήσεις και η ημερομηνία ρήτρα 500 λίρες για μη συμμόρφωση. Δηλαδή αν δεν συμμορφώνεται ο πελάτης πληρώνει 500 λίρες. Για την Κύπρο μιλάμε, κυρίες και κύριοι. Τι φέρνει ο κύριος Γκουτέρες στην Κύπρο? Για να δούμε τι φέρνει ο κύριος Γκουτέρες, που θα μπει σκεφτεί σύντομα την Κύπρο. Καταιγισμός επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν ως αντίπεινα, σε εισαγωγικά, για τον θάνατο δύο στρατιωτικών. Η κυρία Μάρου Κοντού, η αείμνηστη ηθοποιός, η περιουσία που άφησε πίσω της, όσα είχε αποκαλύψει. Ισπανία, Αργεντινή. Η μεγάλη μάχη για την κορυφή του κόσμου είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο αιώνας, το match είναι πολύ ενδιαφέρον. Εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, που λέμε. Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα. Σοβαρά στον σγομείο 33χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος στην μέση του δρόμου. Και προχωρούμε πιο κάτω. Η Κύπρος των δύο ταχυτήτων. Πώς ο δείχτης ευμερίας ανέβηκε, αλλά 4 στους 10 θα παραμείνουν ευάλωτοι. 9 μνημεία Μαρονιτών, Αρμενίων και Λατίνων στα κατεχόμενα έχουν συντηρηθεί μέχρι στιγμής. Ενδιαφέρον αυτό. Χάθηκαν τα ίχνη της 72χρονης Μαρίας. Αναχώρησε με το όχημά της και δεν επέστρεψε. Σκαρφαλώνει στους 41 βαθμούς ο Ιδράγυρος. Στην Κύπρο μιλάμε. Σαρωτική έλεγχη από τις αρχές. Χειροπέδες σε 19 πρόσωπα. 25 οδηγοί πιάστηκαν μεθυσμένοι, παρακαλώ. Στα Κάγκελα, σε εισαγωγικά Λεμεσανή, για το κυκλοφοριακό. Πλησιάζει η πρώτη πορτοκαλί προειδοποίηση. Σε εγρήγορση οι κρατικές υπηρεσίες για πυρκαγιές. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα κυπριακά έντυπα. Σε λίγο θα πάμε να δούμε για τα ελληνικά έντυπα. Μείνετε μαζί μας, τραγουδάκι και γυρνά πίσω.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα. Και εδώ το πρώτο θέμα στα ελληνικά έντυπα είναι βίντεο στο Ιράν, βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στην αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Νεκροί 2 στρατιώτες. Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, ολονύχτιο σφυροκόπημα από τις ΗΠΑ. Ο κύριος Τραμπ, ανοίξτε τις πύλες της κόλασης. Η διαταγή προς τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή. Νεκροί 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας αγνοούμενος από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Καύσωνας από σήμερα. Ποιες περιοχές θα δουν έως 43 βαθμούς Κελσίου, πότε θα δροσίσει. Ο καιρός λοιπόν καμίνει σε εισαγωγικά το Σαββατοκυριακό στην Ελλάδα. Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη. Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο δεκαήμερο. Από τα σαραντάρια του Σαββατοκυριακού στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Πιο κάτω. Ελλάδα λοιπόν 19 Εβδόμου 2026, οδική ασφάλεια 2026, 1,57 εκατομμύρια αλκοτέστ και 13.613 οι παραβάτες σε 6 μήνες. Στην Κυψέλη ανοίγουν οι φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών. Λήψη DNA από την σωρό της Βαλίτσας και την Κινέζα. Πιο κάτω, Ισπανία-Αργεντινή, απόψε λοιπόν η μάχη στα γήπεδα. Όλα καταλήγουν εδώ. Η ώρα του μεγάλου τελικού με Last Dance Messi. Στη Μεσσηνία πώς ρούσε το κύκλωμα εμπρισμών και εκβιασμών. Πιο κάτω εδώ, συνελήφθησα λέει στο Μαϊάμι η αδελφή Τέιτ. Αντιμέτωποι με 38 νέες κατηγορίες. Και στην Ελλάδα παραμένουν ο ΣΥΡΙΖΑ ισορροπία δυνάμεων δούρου της KO, Παπάς Γραμματέας Πολάκης στο στρατηγικό σχεδιασμό. Πιο κάτω Γαλλία, Αγγλία. 4-6 Μπαλάρα με βρετανικά χαμόγελα τρίτης θέσης. Σχέδιο του Πενταγώνου για έλεγχο της τεστοστερόνης με στρατιωτικούς. Σοβαρές εντάσεις των γιατρών. Πιο κάτω Κρίστοφερ Νόλαν από το Μεμέντο στην Οδύσσια. Η διαδρομή ενός κινηματογραφικού οραματιστή. Από τις 100 σταγόνες νερού κρατάμε μόνο τις 30. Το σχέδιο για να κλείσουν οι τρύπες στο δίχτυο. Μάλιστα. Και για να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Επικαιρότητα λοιπόν, θερινές εκτόσεις, ανοιχτά τα καταστήματα, το ωράριο λειτουργίας, έλεγχος απειλές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παραμόρφωσης, η ζωή ενός θύματος του Epstein. Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία. Η Μάρο Κοντού, η αείμνηστη Μάρο Κοντού που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας. Σημειώματα στο σπίτι της κυρίας Κακοβίκου. Στρατηγικός σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ έως 72 δόσεις για παλιές οφειλές. Τα ελληνικά έντυπα κοιτάζουμε κυρίες και κύριοι για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Ο νεαρός Σταύρος Φλώρος, το αριστερό του πόδι, συγκινητικές στιγμές στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γύρισε πίσω και πιο κάτω σαν ατύχημα
η δολοφονία του συζύγου της, του έριξε ναρκωτικά στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του. Κύριε Λέης. Λοιπόν, η Μοντερέι ανακοίνωσε τον Πινέδα, το συγκινητικό αντίο του Μεξικανού της ΑΕΚ. Αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Και σε λίγο θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα. Μείνετε μαζί μας. Καλή σας ημέρα και πάλι. Να είστε καλά.

Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις λοιπόν από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Και μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι, στην ιστοσελίδα όπου και εσείς μπορείτε να μπείτε αν έχετε πρόσβαση για να δείτε αναλυτικότερα αυτά που θα σας αναφέρω. lifo.gr/now/world lifo.gr/now/world. Αυτά. Και για να δούμε διεθνή νέα λοιπόν. Ισραήλ, αντιδράσεις για το σχέδιο του Μπεν Γκβίρ να τοποθετηθούν κροκόδιλοι γύρω από φυλακές. Ωραία. Πιο κάτω, διεθνή λοιπόν νέα, το κρυφό παραθαλάσσιο Δουβλίνο, η ισιοδρομική γραμμή που αναδεικνύει την φιλανδική πρωτεύουσα. Ο Άντρου Τέιτ, Τρίσταν Τέιτ, συνελήφθησαν αυτά τα δύο αδέρφια, συνελήφθησαν και είναι αντιμέτωποι με δεκάδες κατηγορίες. Πιο κάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξετάζουν το νομοσχέδιο, η Κίνα το ενδεχόμενο να και η Ρωσία να βοηθήσουν το Ιράν να πλήξει αμερικανική βάση. Νέα δήλωση Μαντζάμπα Χομενεϊ, άνευ αξίας η υπογραφή Τραμπ. Πιο κάτω, Μαντάνι εξετάζει το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου εάν επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη. Η Ιαπωνία ποινικοποιεί την προσβολή της σημαίας με φυλάκιση έως και 2 ετών. Πιο κάτω, κοιτάζουμε διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων, Μέση Ανατολή, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε τον θάνατο 2 στρατιωτικών του. Τι μπορεί να ακολουθήσει? Γερμανία. Στη Γερμανία παρετείται ο επικεφαλής της KO του CDU επειδή απέκτησε παιδί με παρένθετη μητέρα. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε πιο κάτω, καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 200.000 θάνατοι δυστυχώς την τελευταία τετραετία. CNN, η σκληροπυρηνική του Ιράν μιλούν για πραξικόπημα σε εισαγωγικά μετά την εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η J.K. Rowling ζητούσε διάλογο σε εισαγωγικά και πόσταρε φωτογραφία κάτω από την φούστα τρανς γυναίκας. Από τον Kim Jong-un στην K-pop η μουσική, παράθυρο ελευθερίας για τους βορειοκορεάτες. Και πιο κάτω εδώ, 2 queer stars του κανονικού χόκι αραβωνιάστηκαν, κυρίες και κύριοι, για πάντα και πάντα μαζί. Το πιάσατε? Λοιπόν, 2 queer stars του μοναδικού χόκι αραβωνιάστηκαν για πάντα και πάντα και πάντα, για πάντα μαζί. Πιο κάτω, Τραμπ χαλαρώνει την προστασία απειλούμενο.

0: κύριο 40 ετών ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα εκατομμυριούχου από το Λος Άντζελες. Δημοσκόπηση αποτυπώνει την πολιτική αποτυχία του Τραμπ όσον αφορά το Ιράν. Ο κουβανός καλλιτέχνης Λούις Μανουέλ Οντέρο Αλκάνταρα, ακούστε το όνομα ξανά κυρίες και κύριοι, ο κουβανός καλλιτέχνης Λούις Μανουέλ Οντέρο Αλκάνταρα βγαίνει από τη φυλακή για να φύγει στην εξορία. Και αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα διεθνή νέα σε τίτλους. Έχουμε ακριβώς 12 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε, να είστε καλά. Καλό ξύπνημα σε όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

36 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λονδίνο. Θέλω να σας πω για την εκδήλωση που οργανώνεται και στο Midlands σήμερα, 52 years since Turkish invasion of Cyprus, presented by Κυριάκος Ακανθιώτης. Good morning to Κυριάκος. Και θα γίνει, κυρίες και κύριοι, στις 2 η ώρα σήμερα, Sunday, today, 19th of July, at 2 p.m. στο Banquet Room, second floor, at the Midlands Greek and Cypriot Association, Magnet Center, Park Approach, Birmingham, B23, 7SJ. Admission is free, δωρεάν είσοδος. Ο Κυριάκος Ακανθιώτης είναι ένας δραστήριος συμπατριώτης μας από το Action for Cyprus. Αυτά, κυρίες και κύριοι, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην εκδήλωση και να τους χαρίσουμε, ένα τραγούδι στους συμπατριώτες μας εκεί, συγγενείς και φίλους και όλους τους άλλους εκεί στο Midlands, ιδιαίτερα στο Birmingham.

0: Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Κύπρου μας, το Γιασεμίν, μας ερμήνευσε η Κατερίνα Παπαδοπούλου στην κυπριακή διάλεκτο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας θυμίσω, σημειώστε στο σημειωματάριό σας, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, θα γίνει το τρίτο κατά συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival, BCF26, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove Wood Green, London N22. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι το απόγευμα στις 7 η ώρα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Sunday the 4th of October 2026, the 3rd BCF26, Bicommunal Cypriot Festival 26, at the Cypriot Community Center, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, και θα αρχίσει από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία, έτσι για να γνωρίζετε, και εμείς προχωράμε παρακάτω για να ρίξουμε μία ματιά εδώ. Ναι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 25 λεπτά κυρίες και κύριοι μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο, 25 λεπτά μετά τις 10 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να πω καλημέρα σε όλους εκεί στο Δήμος Continental που είναι πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αυτή την περίοδο έχουν προσφορές όπως αιγιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 κιλών 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green και το website τους, μπορείτε να μπείτε εκεί να δείτε όλα τα προϊόντα τους, www.dimos-continental.co.uk. Αυτά. Καλημέρα λοιπόν στο Μάριο και την Ειρήνη. Καλή Κυριακή να έχετε, παιδιά, και ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη. Να είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε για το επόμενο τραγούδι με πολύ αγάπη. Ο ήλιος είναι μαζί μας, γερός και δυνατός. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σιγά σιγά και θα πάει σήμερα μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Είναι η αγάπη μου Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Έχουμε κυρίες και κύριοι και το τραγούδι της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα είναι το καινούργιο τραγούδι της Αγγελικής Δάρα, το οποίο έχει τίτλο «Τι γίνεται τώρα». Τι γίνεται τώρα, καλημέρα στην Αγγελική και ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Γίνεται τώρα Αγγελική Ζάρα, λοιπόν, καινούριο τραγούδι και number one. Ευχαριστούμε, Αγγελική μου, να είσαι καλά. Καλή Κυριακή να έχεις και εσύ και όλη η παρέα σου. Λοιπόν, θέλω να πω και άλλες καλημέρες. Καλημέρες, καλημέρες. Θέλω να πω εκεί στον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και το Varros Electrics and Estates, χορηγοί μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10 και άλλες χορηγίες. Ευχαριστούμε για την στήριξη τόσων πολλών ετών, αγαπητέ Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου. Καλημέρα και στον κύριο Μελή Ούρη και στην κυρία Αναστασία Ούρης εκεί στους δύο οίκους Ευγυρίες, Αναστάσια Λότς και ο Τομ Γκάτενς, και σε όλο το προσωπικό εκεί. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάντοτε για την στήριξη, κύριε Μελή Ούρη, και να ευχηθώ και σε όλους τους θαμώνες στους δύο οίκους Ευγυρίες εκεί να είναι πάντα καλά. Καλημέρα επίσης να πω και στην κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, και ευχαριστούμε κυρία Δέσποινα μου για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να τους χαρίσουμε λοιπόν το γιασεμίν, ένα άλλο γιασεμί το οποίο τσακώνεται με τον κρίνο, έτσι είναι, οι ομορφιές τσακώνονται. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται ακριβώς.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων τις αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Πολύ όμορφα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε και λέμε να πούμε ένα καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Εύα μου, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και να χαιρετήσω επίσης τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Ανδρούλα και όλους εσάς που αγαπάτε διάλεκτο και τα κυπριακά τραγούδια. Και θέλω να σας χαρίσω ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια λέξη Μιτσάν. Η μια λέξη Μιτσάν με την Κωνσταντίνα, λοιπόν, για όλους εσάς. Φύγαμε, πάμε.

0: Κωνσταντίνα μας, μάλιστα η μια η λέξη η μιτσά και έχουμε κάποια διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Εδώ φίλοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

8 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω και πάλι, πλησίασε η μέρα λοιπόν, αύριο Δευτέρα, στο 26 Crown Day Road, London, NW1 1TT, είναι το θέατρο τέχνης όπου αρχίζει η εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο. Από αύριο λοιπόν 20 του μήνα μέχρι και την Κυριακή 26 του μήνα. Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες μπαίνοντας στην ιστοσελίδα www.theatrotechnis.com/watchon/cyprus-week-26. Εκεί είναι όλες οι λεπτομέρειες. Η αυριανή μέρα είναι η πρώτη λοιπόν και αρχίζει η αυριανή μέρα. Θα σας πω έτσι λίγα περισσότερα για αύριο. Στις 6:30 λοιπόν, Rising the Flags of Cyprus and EU and Unveiling of a Block in Memory of the late Maroula Evgeniou, co-founder at Theatre Technis, outside of the Theatre Technis, and few words from her son Aris. Θα γίνει λοιπόν η έπαξη των σημειών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από αποκαλυπτήρια πλάκας στη μνήμη της Μαρούλας Ευγενίου που απεβίασε πρόσφατα και λίγα λόγια από τον γιο της τον Άρη. Μετά μπαίνουμε στο θέατρο μέσα στις 7 η ώρα όπου εκεί θα καλωσόρισμα θα υπάρχει από τον Κέρι Κυριάκο Μάικολ, τον Creative Director of Theatre Technis, and then speech from His Excellency Dr. Κυριακός Κούρος, High Commissioner of the Republic of Cyprus in the UK, to open a series of art and music events commemorating the anniversary of the events of 1974. Και στη συνέχεια, δύο χαιρετισμοί, ο πρώτος από τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου από το Lobby for Cyprus και ο δεύτερος χαιρετισμός από τον Σάβα Γεωργίου από την Ένωση Κυπρίων Αγγλίας, ΕΚΑ. Μετά θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με μουσική και τραγούδια και ποίηση. Presented by Vasilis Panagis, featuring music and songs by Kat Neokleus, Γιώργος Χεράσιμος, Μακάριος Άνδρος Σταύρου και ποίηση λοιπόν by Vasilis Panagis, Lucy Christofi, Μπάνος Σαβίδης και Lee Michael. Award-winning author Σούλα Χριστοδούλου will talk about her book The Summer Will Come. Η Σούλα Χριστοδούλου λοιπόν, η Κύπρια συγγραφέας, θα μιλήσει για το βιβλίο της «Το καλοκαίρι θα έρθει» και επίσης θα προβάλλουμε βίντεο κλιπς. Το ένα είναι με τον Γιώργο τον Γεράσιμο και το δεύτερο κλιπ είναι από τον Steve Constantine. Εν τω μεταξύ θα υπάρχει art exhibition το οποίο θα είναι από την Γκίκα Πιερίδης, award winning artist, painter and sculptor. Και από τον Ένβερ Γκούρσεβ. Αυτά είναι, θα παραμείνουν εκεί μία εβδομάδα από τις 20 μέχρι 26 του μήνα. Για το υπόλοιπο πρόγραμμα, όπως έχω πει, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Τέχνης www.theatrotechnis.com/watchon/cyprus-week-2026. Εκεί είναι όλες οι λεπτομέρειες για το full program της εβδομάδας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα
θα τα ανακοινώνουμε και εμείς καθημερινά όπως και να έχουν τα πράγματα. Και να πω ότι έχουμε γράψει 2 τραγούδια ειδικά για αυτή την εκδήλωση με μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο Χαραλάμπους. Στίχη Βασίλης Παναγής. 2 τραγούδια τα οποία ήδη εσείς έχετε αγαπήσει και τα ζητάτε. Είναι γραμμένα ειδικά για την Κύπρο μας. Το ένα, Κύπρος μου όμορφο νησί, και το δεύτερο, Θέλω να πάω έσω μου. Τα τραγούδια έχουν γίνει και βίντεο κλιπς από τον Κύπρο Χαραλάμπους, τα οποία θα προβάλλουμε στις εκδηλώσεις αυτές την Δευτέρα και την τελευταία μέρα εκεί στο Θέατρο Τέχνης στις 26 την Κυριακή. Αυτά. Λοιπόν, μια και μιλάμε για τα τραγούδια, πάμε να ακούσουμε το ένα από αυτά. Κύπρος μου όμορφο νησί.

Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Θέλω να πω καλημέρες. Ξέρετε, καμιά φορά είναι αναγκαίο να κρατάμε έτσι κάποιους κανόνες και να συνεχίζουμε να τους διατηρούμε, γιατί αυτή είναι η ζωή, έτσι έχει προγραμματιστεί. Ο Θεός έχει κάνει τη ζωή μας να εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλο, και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, και ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας, εσάς τους καλούς φίλους ακροατές, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε. Θέλω να πω καλημέρα λοιπόν στα αστέρια και στο Cleaners Unite, and I wanted to turn to English because most of the boys and the girls at the Cleaners Unite and Asteria, they don't understand good Greek. So, good morning to you, and thank you very much for your services, always. Καλημέρα επίσης στον κύριο Γιώργο Αρναούτη. Καλημέρα να πω επίσης στον καλό μου το φίλο τον Τάσο τον Χάνα, που συναντηθήκαμε πριν 2-3 μέρες. Να είσαι καλά αγαπητέ μου. Καλημέρα στο Μάμς Πίστρο, στον κύριο Νάκη και στην κυρία Άρτεμις και στον Ρότζερ Κρέκ. Καλημέρα στον Πανίκο και στον Δημητρίου in English. Καλημέρα στον Κουζίνα Express και τον Άρη και τους υπόλοιπους εκεί στο Southgate. Καλημέρα στον Λούσια, στον Θανάση, στον Γιάννη και την υπόλοιπη ομάδα, την οικογένεια. Καλημέρα απέναντι στο YNS. Και καλημέρα στο Taste of Cyprus, 2 καταστήματα Taste of Cyprus. Καλή σας ημέρα στον φίλο μου τον Μόντι, τα κορίτσια και τα γόρια, ιδιαίτερα στην Ειρήνη που μας ακούει κάθε Κυριακή, είμαι σίγουρος. Καλημέρα λοιπόν και στους τακτικούς θαμώνες εκεί που παραπονιούνται άμα δεν πω τα ονόματά τους, ο κύριος Κώστας, ο Καλαμαράς, ο κύριος Παντελής, ο Κρίς, ο Ανδρέας, ο Ζαβάκης και όλοι οι άλλοι που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Αυτά, οι τακτικοί, μιλάω για τους τακτικούς. Και μια και είμαστε εδώ, να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι λοιπόν, και το οποίο κυρίες και κύριοι είναι το δεύτερο τραγούδι που θα ακουστεί εκεί στο Θέατρο Τέχνης και θα προβληθεί και σαν βίντεο. Παραγωγή λοιπόν, μουσική και παραγωγή του βίντεο κλιπ, Κύπρος Χαλάμπους. Καλημέρα Κύπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή συνεργασία, να είσαι καλά. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

0: Για να δούμε που βρισκόμαστε. Και άλλες καλημέρες. Θέλω να στείλω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη και τον άλλο τον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας, που τους συνάντησα χθες εκεί στο Θέατρο Τέχνης, όπου έκαναν πρόβα και συνεχίζουν και σήμερα. Θα είναι στο πρόγραμμα της εβδομάδας αφιερωμένη στην Κύπρο για δύο βραδιές. Καλημέρα λοιπόν και στον κύριο Αδάμο Παναγή, αν μας ακούει, και στην οικογένειά του. Καλημέρα να πω στον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα. Καλημέρα να πω επίσης στον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στον Νίκολας Φρίντερς, και στο φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα και εύχομαι όλα καλά και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Για να δούμε, 33 τα λεπτά ακριβώς μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

LGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

Θέλω να πω καλημέρα στον καλό μας τον ακροατή, τον Δημήτρη Μορφίδη. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, για την επικοινωνία και τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαξί, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, τη διεύθυνση που πάντοτε μας υποδέχεται με αγάπη, στην κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την διευθύντρια, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη. Χαιρετώ επίσης το υπόλοιπο προσωπικό, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Μάμα και τη σύζυγό του και τον Λούι Σταυρή. Χαιρετώ επίσης τον Κώστα εκεί στο καφενείο και την Βικτόρια. Καλημέρα Βικτόρια, καλημέρα Άννα και καλημέρα Μαρία. Και για να δούμε, ναι, πλησιάζουμε για το τέλος και αυτής της εκπομπής. Να σας πω ότι στις 10 είναι το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μια επανάληψη της εκπομπής μια φορά και έναν καιρό. Τα παιδιά έχουν τελειώσει τώρα τα σχολεία, θα πάνε διακοπές, εμείς θα κάνουμε κάποιες επαναλήψεις. Η εκπομπή γίνεται πάντοτε με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και τη συμμετοχή παιδιών από τα παραγιακά μας σχολεία. Αυτά στις 10 και λίγο. Τι άλλο να πούμε, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο. Αύριο είναι Δευτέρα. Δευτέρα λοιπόν στις 10 ώρα το πρωί, ώρα Λονδίνου, θα είμαι μαζί σας, να είμαστε μαζί για να τα πούμε και πάλι. Θα χαρώ να είστε μαζί μου και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, το οποίο θέλω να χαρίσω και σε όλους εσάς που είστε μαζί μου αυτή την ώρα και να κάνουμε όνειρα, αγαπητοί μου, γιατί τα όνειρα είναι το μέλλον, είναι αυτό που περιμένουμε, είναι αυτό που γι' αυτό αγωνιζόμαστε, για να κάνουμε όνειρα και να ελπίζουμε. Όνειρα λοιπόν να κάνουμε για οποιαδήποτε πράγματα στη ζωή μας και να ελπίζουμε, γιατί η ελπίδα είναι αυτή που μας κρατά και μας δίνει κουράγιο για την επόμενη μέρα. Η Μιράντα λοιπόν στη μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους και πάλι θα μας πει το όνειρο. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Bye bye.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Uno, dos.

0: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Πολύ ωραία, καλώς ήρθαμε και πάλι εδώ. Καλή σας ημέρα, μικρή και μεγάλη μας φίλη. Και καλημέρα, Μαθαίο.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, φίλοι μας.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος, Βασίλη, για μια ακόμα χρονιά. Έτσι, σχολική χρονιά.
0: Όλα τα όμορφα πράγματα φτάνουν στο τέλος τους κάποτε, αλλά με την ελπίδα ότι ξαναρχίζουμε, έτσι δεν ανησυχούμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Ναι. Θα ξεκουραστούμε λιγάκι.
0: Βεβαίως.
1: Θα πάμε στη θάλασσα, θα πάμε διακοπές, θα πάμε να κολυμπήσουμε, θα παίξουμε. Τα παιδιά ειδικά θα παίξουν πάρα πολύ.
0: Οπωσδήποτε.
1: Χρειάζεται και αυτό. Είναι
0: και
1: απαραίτητο.
0: Θα ετοιμαστούμε να γυρίσουμε πίσω και θα έχουμε και τα νέα όσον αφορά και τον διαγωνισμό μας.
1: Βεβαίως, ναι, εννοείται. Όπως έχουμε ήδη πει, έχει λήξει η προθεσμία, έτσι. Έχουμε λάβει αρκετές συμμετοχές, Βασίλη, γύρω στις 55-60, νομίζω,
0: έτσι,
1: περίπου.
0: Μπράβο.
1: Θα τα μελετήσει η κριτική μας επιτροπή και μέσα στο Σεπτέμβρη θα έχουμε τα αποτελέσματα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ήθελα να πω ότι ήταν μια χρονιά ιδιαίτερη. Κάθε χρονιά είναι ιδιαίτερη. Ξέρεις, στο τέλος που κάνουμε ένα μικρό απολογισμό,
0: ναι,
1: λέμε συνήθως πάνω κάτω τα ίδια. Κάθε χρονιά έχει τις δυσκολίες της και,
0: ναι, ναι,
1: και εντάξει.
0: Η μόνη διαφορά φέτος,
1: ναι,
0: ήταν και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, την οποία είχε η Κυπριακή Δημοκρατία, και νομίζω ότι μας έδωσε και εμάς την ευκαιρία να ασχοληθούμε και με τον διαγωνισμό που ήταν το θέμα του, που για τα παιδιά νομίζω έχουν περάσει κάποιες στιγμές και έμαθαν περισσότερα όσον αφορά και την Κύπρο και την Κυπριακή Δημοκρατία που ήταν και που είχε την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν μια έτσι διαφορετική ιδιαιτεριότητα.
1: Ακριβώς, Βασίλη, ακριβώς. Και αφού το ανέφερες αυτό, πριν συνεχίσω εγώ με τον απολογισμό, θέλουμε να κάνουμε και εμείς εδώ τον απολογισμό μας για την εκπομπή μας,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και τον απολογισμό για την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Μπορώ να πω κάποια πράγματα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: πριν πάμε εκεί, ας πάμε στην Κυπριακή Προεδρία, όπως το είπες,
0: ναι,
1: γιατί οι συμμετοχές μας σήμερα είναι σχετικές.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Η πρώτη μας συμμετοχή είναι σχετική. Είναι από το Ελληνικό Σχολείο του Western Supermare. Και το θέμα είναι η Κύπρος 2026, χτίζουμε γέφυρες στην Ευρώπη. Έτσι ονομάζεται το θέμα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και τώρα, Βασίλη, θα διαβάσω εγώ,
0: ναι,
1: αυτά όπως ακριβώς μου τα έστειλε η διευθύντρια του σχολείου, η κυρία Ελένη Γεωργίου. Και την ευχαριστούμε που οργάνωσε και μια πολύ όμορφη συμμετοχή με τα παιδιά.
0: Ακούμε, λοιπόν, ακούμε.
1: Με αφορμή λοιπόν, Βασίλη, την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026, το σχολείο του Western Supermare συμμετείχε σε μια κοινή δημιουργική δράση συνεργασίας με άλλα δύο σχολεία στην Κύπρο, προωθώντας τις αξίες της συνεργασίας, της επικοινωνίας, του σεβασμού και της πολιτιστικής σύνδεσης των λαών της Ευρώπης. Κάθε σχολείο προσέγγισε τη δράση μέσα από διαφορετική θεματική ενότητα. Το Ελληνικό Σχολείο του Western Supermare επέλεξε να αναδείξει τη δύναμη της επικοινωνίας και των γλωσσών μέσα από την τέχνη της υφαντικής. Οι μαθητές δημιούργησαν χειροποίητα υφαντά σε μικρούς χειροποίητους αργαλιούς, χρησιμοποιώντας τα χρώματα ευρωπαϊκών σημαίων, και έμαθαν πώς χαιρετούν σε διαφορετικές γλώσσες, στέλνοντας το μήνυμα πως οι γλώσσες ενώνουν.
0: Μπράβο.
1: Η επιλογή της υφαντικής δεν ήταν τυχαία, καθώς ο αργαλιός αποτελούσε για πολλά χρόνια σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής των Κυπρίων και συνδέεται άμεσα με την ιστορία, την παράδοση και τη λαϊκή μας τέχνη. Μέσα από τη συνεργασία των τριών σχολείων, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία της κυπριακής κουλτούρας και της ευρωπαϊκής ταυτότητας, δημιουργώντας έργα που υφαίνουν νήματα επικοινωνίας, ανοίγουν παράθυρο στον πολιτισμό και χτίζουν γέφυρες κοινών αξιών.
0: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, ανυπομονώ να δω τι ακριβώς ήταν, δηλαδή, αναλυτικότερα το θέμα.
1: Ναι, δυστυχώς είμαστε στο ραδιόφωνο και δεν μπορείς να δεις αυτά που φτιάξαν τα παιδιά.
0: Ναι, ήθελα να δω.
1: Δυστυχώς εκεί χάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θα ακούσουμε τους χαιρετισμούς των παιδιών.
0: Ωραία.
1: Σε διαφορετικές γλώσσες.
0: Α, έτσι.
1: Θα ακούσουμε παιδιά από όλο το σχολείο, από ό,τι βλέπω εδώ. Θα ακούσουμε την Ελένη, τον Νίκο, τον Γιάννη, τον Αντώνη, που είναι από συμπλέγματα της, από σύμπλεγμα της Δέλτα, Έψιλον και Σίγμα Ταφ τάξης. Το Χρήστο και τη Μαρία, μαθητές της πρώτης τάξης. και τη Χρυσάνθη, τον Γαβρίλη και τον Λοΐζο, μαθητές της δευτέρας τάξης. Θα μας πούνε για σε διαφορετικές γλώσσες.
0: Έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Ουνα Ρωμανία, Ρωμανικά.
3: Χαλό, Αυστρία, για Ρωμανικά.
4: Τέρα, Εστόνια, Εστόνικα. Λαμπάς, Λιφωνία, Λιφωνικά.
5: Τσάου, Ιταλία, Ιταλικά.
6: Γεια σου, Ελλάδα, Ελληνικά.
7: Για Κύπρος, Ελληνικά.
8: Άλλο, Βέλγιο, Ολλανδικά.
9: Τσες, Πολωνία, Πολωνικά.
0: Εντάξει, νομίζω καλά ήταν, έτσι. Μάθαμε κάποια πραγματάκια, έτσι.
1: Μπράβο στα παιδιά. Και είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι που είχαμε συμμετοχή από το Western Supermare. Νομίζω δεν είχαμε, Βασίλη, στο παρελθόν. Ίσως πολύ παλιά να είχαμε συμμετοχή. Ευχόμαστε στο μέλλον να έχουμε αρκετές συμμετοχές, να ακούσουμε πάλι τις φωνούλες των παιδιών και από αυτό το σχολείο.
0: Ακριβώς.
1: Παντού έχουμε σχολεία, Βασίλη, στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ξέρω, ξέρεις,
1: εγώ ανακαλύπτω κάθε μέρα άλλο σχολείο.
0: Σοβαρά.
1: Σε κάποιες κουβέντες έτσι. Κάπου κουβέντιαζα τις προάλλες και μου λένε υπάρχει σχολείο στο South End.
0: Έτσι,
1: Στο South End δεν το ήξερα ότι στο South End έχει ελληνικό
0: ούτε
1: σχολείο.
0: Ούτε εγώ, και εγώ τώρα το ακούω.
1: Σε πάρα πολλές περιοχές προσπαθούν οι κοινότητες, μπορεί να είναι πολύ μικρές κοινότητες.
0: Και δημιουργούν.
1: Και δημιουργούν με ένα δάσκαλο, δύο, τρεις, πέντε, μερικά είναι και μεγάλα που δεν το περιμένεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν τους χώρους τους και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να κρατήσουν και την παράδοση και τον πολιτισμό και τη γλώσσα.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Αυτό παλεύουμε λοιπόν. Και μιας και σου είπα πριν, Βασίλη, θέλω να κάνουμε και τον απολογισμό της Κυπριακής Αποστολής. Φέτος, Βασίλη, ήταν η χρονιά που ζωντανέψαμε το αναλυτικό πρόγραμμα, γιατί υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα για τα παροικιακά μας σχολεία.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε ότι μας κατέβει, δεν πιάνει ο δάσκαλος.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπω σήμερα μέσα να κάνω τον αόριστο. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα. Και φέτος, Βασίλη, όλοι οι εκπαιδευτικοί της Κυπριακής Αποστολής δουλέψαν σε ομάδες και οργανώσαμε θεματικούς κύκλους, τα λέμε, θεματικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πιάσαμε τους στόχους που πρέπει να έχει κάθε ενότητα αν μιλάς για τα φρούτα.
0: Ναι.
1: Έτσι, παράδειγμα, να σου πω απλό.
0: Ναι.
1: Και έχεις μαθητές τρίτης τάξης.
0: Mm-hmm.
1: Ποιοι είναι οι στόχοι σου, τι θες να μάθουν τα παιδιά από αυτό το μάθημα. Βάλαμε υλικό. Ποια βιβλία να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, Βασίλη, με πολλά διαφορετικά προφίλ. Δεν είμαστε όλοι μέλη της Κυπριακής Αποστολής.
0: Ακριβώς.
1: Ποια βιβλία μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ποια βίντεο μπορείς να δείξεις στα παιδιά. Δώσαμε επιλογές. Ποια παιχνίδια μπορείς να παίξεις με τα παιδιά. Οπότε, Βασίλη, ήταν η χρονιά όπου φτιάξαμε αυτές τις θεματικές περιοχές, τους θεματικούς κύκλους και ζωντάνεψε το αναλυτικό, ώστε να μπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί ορομίσθοι να τα πιάνουν στα χέρια τους και να δουλεύουν ακόμα καλύτερα.
0: Μπράβο.
1: Ελπίζουμε να τους βοηθήσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και το ξέρουμε ήδη ότι τους βοηθήσαμε. Μας το έχουν πει ήδη. Και τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται και στα παιδιά.
0: Όπως είπατε.
1: Όταν θα γίνεται μια συνολική οργανωμένη δουλειά από όλους.
0: Ακριβώς.
1: Και μπορούμε να επικοινωνούμε και να μεταξύ μας, άμα έχουμε τρίτη τάξη, μπορούμε να πούμε είσαι στην δέκατη ενότητα. Συνεννοούμαστε μεταξύ μας οι δασκάλοι ακόμα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να ξεκινήσουμε και άλλους διαλόγους εκπαιδευτικούς πιο συγκεκριμένους.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, Βασίλη, είπα πολλά. Αλλά...
0: Όχι, μια χαρά. Να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται ακριβώς. Ναι,
1: τον απολογισμό μας εμάς εδώ.
0: Ο απολογισμό μας, κάντο και εδώ τον απολογισμό μας.
1: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρω μια ανάσα.
0: Να κάνουμε. Να ακούσουμε, ναι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, φύλαξα δύο τραγούδια. Θυμάσαι, αφιερώσαμε πριν κάποιες εβδομάδες μια ολόκληρη εκπομπή στο σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα.
0: Ναι.
1: Έχουν την τιμητική τους φέτος, γιατί γιορτάζουν τα 60 χρόνια λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Έτσι, σημαντική επέτειος.
0: Α, και τα φύλαξε αυτά για να τα ακούσουμε τώρα.
1: Και επειδή είχαμε πάρα πολλά, ήταν πολλά τότε, δεν χωρούσαν σε μια εκπομπή, τα φυλάξαμε και λέω υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε τη χρονιά.
0: Με αυτά τα σχολεία.
1: Αν όχι με τραγούδια των παιδιών και μάλιστα με ένα σχολείο το οποίο γιορτάζει κιόλας φέτος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε, Βασίλη, και είναι και στην Κυπριακή, τα τραγούδια τους φέτος. Ναι. Ούλα χαλάλι σου.
0: Α,
1: θα
0: εντάξει.
1: Ακούσουμε από τη χοροδία του σχολείου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε.
1: Φύγαμε.
10: Ελληνικό σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα, Σάββατο πρωί, παιδιά πρώτης προχωρημένης και δευτέρας τάξης.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Υπέροχο το τραγουδάκι. Και πού είχαμε μείνει, Βασίλη, στον απολογισμό μας?
0: Στον απολογισμό το δικό μας εδώ.
1: Συνεχίσαμε, Βασίλη, να έχουμε συμμετοχές των παιδιών από τα σχολεία, να ακούμε τις φωνούλες τους, σωστά.
0: Ναι.
1: Διαβάσαμε πολλές ιστοριούλες και εμείς εδώ.
0: Και αυξήθηκαν τα σχολεία. Πήραμε και από σχολεία που δεν παίρναμε τακτικά.
1: Ακριβώς, ναι. Βασίλη. Τι άλλο κάναμε? Κάναμε συνεντεύξεις. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Είχαμε από συγγραφή συνεντεύξεις και έχω και μια συνέντευξη ακόμα που περιμένει η Βασίλη. Δεν προλάβαμε φέτος. Είναι από την συγγραφέα Έλενα Περικλέους.
0: Ωραία.
1: Η οποία είναι και η επίτροπος για τα δικαιώματα του παιδιού. Έτσι. Οπότε θα την παίξουμε στις αρχές του Σεπτέμβρη τη συνέντευξη αυτή, γιατί περιμένω και μια μικρή αφήγηση από την κυρία Έλενα.
0: Α, έτσι.
1: Ναι. Οπότε. Έρχονται, τα καλύτερα που έλεγες έρχονται,
0: έρχονται.
1: Είναι αρχή.
0: Ακριβώς.
1: Και φυσικά, Βασίλη, και ο διαγωνισμός μας που οργανώσαμε.
0: Ναι, που θα αρχίζουμε να αναφερόμαστε και να ενημερώνουμε τους πάντες για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
1: Ακριβώς. Όπου θα το κάνουμε και αυτό κατευθείαν με την αρχή της χρονιάς. Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε και άλλο όμορφο τραγουδάκι από το σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα. Βάι Τσιβιτσέλο.
0: Γνωστό το τραγούδι.
1: Το ξέρεις, να μας το πεις?
0: Δεν θέλω να βάλω τον εαυτό μου σε δύσκολη θέση.
1: Α, εντάξει, όχι, δεν θέλω. Τελευταία εκπομπή, Βασίλη. Δεν θέλουμε να φέρουμε και τους ακροατές μας σε δύσκολη θέση, από ό,τι καταλαβαίνει.
0: Ναι. Να μην κλείσουν το ραδιόφωνο του.
1: Με κακές εντυπώσεις να φύγουν από την εκπομπή μας φέτος και να πούν.
0: Λοιπόν.
1: Αν και δεν φεύγουμε, Βασίλη, εσύ θα παίζεις επαναλήψεις μες το καλοκαίρι.
0: Εγώ θα παίζω. Θα παίζω επαναλήψεις και. Κάποιος φίλος με πληροφόρησε ότι ένας γνωστός του έχει γράψει τραγούδια για παιδιά, έχει κάνει δύο CDs, θα προσπαθήσω να τα έχω τα τραγούδια αυτά με γνωστούς καλλιτέχνες.
1: Ωραία.
0: Και τα οποία θα μας τα στείλει.
1: Καινούργια δουλειά,
0: Καινούργια δουλειά.
1: Α, ωραία.
0: Καινούργια δουλειά με καλλιτέχνες όπως Θαλασσινός, Βιολάρης, και είναι διάφοροι άλλοι παιδικά τραγούδια, και θα μας τα στείλει ούτως ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε στο
1: υπέροχα
0: την επόμενη μας σεζόν. Ναι.
1: Πάμε για Βάι Τσιβιτσέλο.
0: Πάμε.
2: Ελληνικό σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα, Σάββατο πρωί, τάξεις πρώτη προχωρημένη και Δευτέρα.

0: Μπράβο, πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, γνωστότατο.
1: Να τους ευχηθούμε. Μπράβο, να τα εγκατοστήσουν, ναι. Να τα χιλιάσουν. Έτσι. Ωραία.
0: Και συγχαρητήρια σε όλους εκεί που κάνουν καλή δουλειά.
1: Ακριβώς. Βασίλη, τι άλλο έχουμε να πούμε?
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Πριν κλείσουμε τη χρονιά. Αυτό, καλό καλοκαίρι, τίποτε άλλο δεν έχουμε να πούμε?
0: Τι να πούμε, ευχαριστίες νομίζω.
1: Περίμενε, ναι, μπράβο. Ναι. Ευχαριστήσαμε τη δασκάλα την κυρία Ελένη Γεωργίου, σωστά. Mm-hmm. Να ευχαριστήσουμε ξανά και την κυρία Άνδρια Καμένου, mm-hmm. Την κυρία Άνδρια Καμένου, που μας έστειλε και τις συμμετοχές από το σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα με τα όμορφα αυτά τραγουδάκια. Και ακριβώς όπως το είπες, Βασίλη, να ευχηθούμε στους ακροατές μας να ξεκουραστούν, να περάσουν όμορφα το καλοκαίρι. Νομίζω πλέον, Βασίλη, έχουν κλείσει όλα τα παρικιακά μας σχολεία σήμερα που παίζεται η εκπομπή μας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι όλα κλειστά. Δεν έχω ακούσει για παρικιακό σχολείο να μένει παραπάνω από τις 11 του μήνα, να πηγαίνει, ναι, 18 και 25 του Ιούλη. Δεν νομίζω, δεν πιστεύω.
0: Προγραμματίζουν όλες τις διακοπές τους, φαντάζομαι τώρα.
1: Ακριβώς. Και να πούμε, Βασίλη, ότι επιστρέφουμε πίσω γύρω στις 12 του Σεπτέμβρη.
0: Ωραία.
1: Αν όχι, κάποια σχολεία θα ανοίξουν στις 12. Αν όχι στις 12, την επόμενη εβδομάδα στις 19.
0: Επομένως, δύο μήνες διακοπές. Να περάσουμε όλοι καλά.
1: Η εκπαιδευτική αποστολή, φυσικά, Βασίλη, εμείς ξεκινάμε στις 7 νωρίτερα, 7, ναι. Να προετοιμαστούμε. Αχα. Σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς και η στελέχωση φυσικά των σχολείων.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστίες σε όλους γενικά. Αρχίζω με τους εκπαιδευτικούς, εσάς δηλαδή. Ευχαριστίες πολλές στους γονείς και τους παππούδες και γιαγιάδες που παίρνανε τα παιδιά στα σχολεία.
1: Ακριβώς.
0: Και ευχαριστίες πολλές στα παιδιά που έδωσαν σημασία και ελάμβαναν μέρος και σε όλες αυτές τις συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Καθώς επίσης και στον διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός ήταν κάτι το έτσι ιδιαίτερο αυτό το χρόνο. Πιο πολλά θα πούμε όταν γυρίσουμε πίσω για διαγωνισμό, όπως έχεις πει και προηγουμένως εσύ. Αυτά λοιπόν, τι άλλο να πούμε?
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να περάσουμε όλοι καλά, ναι.
1: Καλή ξεκούραση,
0: ναι.
1: Και ένα μήνυμα θα περάσουμε με το τελευταίο μας τραγουδάκι που λέγεται «Βάλε το μαγιό σου».
0: Νομίζω το παίξαμε και πέρσι το ίδιο.
1: Παίξαμε και πέρσι, είναι καλοκαιρινό. Οπότε το παίξουμε το χειμώνα, δεν το παίξουμε. Τα Χριστούγεννα.
0: Βάλε το μαγιό σου λοιπόν και πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα εσένα για τη συνεργασία που είναι εξαιρετική. Και τι άλλο να πούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Bye bye.
1: Γεια σας.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

πως θα 'ρθεις, γιατί δεν θα τα καταφέρω. Ξέρω πως θα 'ρθεις μια νύχτα δίχως

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Καλημέρα Κυριακή. Σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό Ορθόδοξο ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο White Man Road, North London, για την πρωινή Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Αναστάσια Lodge και το Ultim Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio.

Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος το Άγιος και Αναγκής καταπαυόμενος, σε εντεδειμένων την τη σειρατεία χάρη, παραστηρητή υγεία σου τάθη τραπέζι, κυρουργήσει το άγιο και άκρατο στο σώμα και το τίμιο νέμα. Σίγαρ προσέρχομαι, κλείνα στον αυτό αυγένα και δεωμένου σου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου, μη αποδοκιμάσει με εκπαίδων σου. Αλλά αξίωσον προσυνεχίσει το μου, το αμαρτωμού και να ξεδούμε στα δωρατά αυτά. Σιγαρία προσφέρω και προσφερόμενο.

0: painless and ashamed and peaceful and for a good defense and the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord.
1: Grant this, O Lord.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστόντα.

0: Προσκομέν.
1: Όλοι μαζί παρακαλώ απαγγέλωμεν, πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και την μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών εμποντή πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνες ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και ασπετέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό, συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all ages, light of lights, true God of true God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things are made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man, and he was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered, and was buried, and the third day he rose again according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father, and he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end, and in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets in one holy, Catholic, and Apostolic Church, I acknowledge one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen.

Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου. Σε γαρι Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιών, ως αυτοσόν. Σύ και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλουσαν. For all these things we give thanks to you and your only begotten Son and Holy Spirit, and for all the benefits known and unknown, seen and unseen, that have been granted to us, we give thanks to you also for this liturgy, which you are pleased to accept from our hands. Through thousands of archangels and myriads of angels attend you, the cherubim and the seraphim, six-winged, many-eyed, soaring aloft on their wings.

out for you and for many for the forgiveness of sins. Πιέται εξ αυτού πάντες του το έστι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Εμνημένη την Σωτηρίου τάφου της εντολής και πάντων των υπερ ημών γεννημένων του Σταυρού, του τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της Ουρανού Αναβάσεως, της Δεξίων Καθέδρας, Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας.

0: Χριστούμενη σε βασιλεύω όρατε, ότι με τρίσω δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σα και το πλήθη του ελέου σου εξοικόντων ιστούνε τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτε ουρανόθεν, έπειδε επί του πληκτικότα σίτα σε αυτόν κεφαλά, που γαρέκλαν σαρκή και αίματι, αλλά σί το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα προκείμεναν πάση νημίν ει αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστο ενδιαν θρίαν. Τη πλέον σου σύμπλεψαν του εντυπωρού σου συνόδευσον, του νοσούντα ία σε ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριος Λόρδ Ιησούς Χριστ, our God, from your holy dwelling and from the throne of glory of your kingdom and come to sacrifice us, you who sit above with the Father and are here present with us and sin. And by your mighty hand be pleased to serve your body and precious blood with us and through us with all the people. Πρόσες Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μόνο εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης Βασιλείας Σου και ελθέ εις το Αγιά σε ημάς, που αν το Πατρίς καθημενός και ο εντεημήν αοράτος εινών και καταξίωσαν την κρατεά Σου χείρι με τα δούνε ημήν του αχράντου σώματός και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Θεός ηλάς τιμή το αμαρτωλό και λέησόν με, ο Θεός ηλάς τιμή το αμαρτωλό και λέησόν με, ο Θεός ηλάς τιμή το αμαρτωλό και λέησόν με.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχροντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέωπε ουρ σου ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξιωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίθος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας η δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νου τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμών, ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα, της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας η δώσω καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Αγαπητέ πάτερ και αγαπητοί αδερφοί, καλημέρα σας. Μετά από συνεννόηση μετά του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Νικήτα, είμαι σήμερα μαζί σας συμπροσευχόμενος και για να σε απευθύνω λίγα λόγια στη θέση του κηρύγματος. Η παρούσα Κυριακή είναι αφιερωμένη εις τιμήν και μνήμην των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι το έτος 451 συναποτέλεσαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έλαβε χώρα στη Χαλκιδόνα, και τιτροφορώ το κήρυγμα «Οι Άγιοι Πατέρες, δέχτες του Θείου Φωτός». Ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία, η οποία περιέχεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στα κεφάλαια 5, 6, 7, είπε στους μαθητές του βέβαια και σε όλους τους ακολούθους του, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Εκείνο το «ημείς» με ύψιλο που σημαίνει «εσείς είστε το φως του κόσμου». Όλοι οι δικοί του Χριστού αποτελούν φως του κόσμου. Πώς όμως να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τούτο, όταν ο ίδιος σε άλλη ευκαιρία και περίπτωση δίδαξε και είπε για τον εαυτό του, «Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί που μη περιπαντήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Με απλά λόγια τους είπε, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανηθεί στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». Εδώ χρειάζεται να τονιστεί ότι ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με όσα απαγγέλνουμε και ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, το γνωστό ως πιστεύω, αποτελεί την πηγή του φωτός. Γι' αυτό λέμε φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. Εκείνος είναι αυτό φωτός, δηλαδή το φως που έχει δεν είναι δανεικό, είναι δικό του, αποτελεί ο ίδιος πηγή του φωτός. Ενώ εμείς οι πιστοί, τα μέλη της Εκκλησίας, καθιστάμεθα φως του κόσμου ένεκα του δεσμού και της σχέσεως που έχουμε με τον Ιησού Χριστό. Το δικό μας φως είναι δανεικό και δοσμένο σε μας κατά χάρη. Εμείς είμαστε, όπως λέμε, ετερόφωτοι. Κατανοούμε αυτά κάπως καλύτερα αν φέρουμε στη σκέψη μας τα πλανητικά συστήματα. Ο ήλιος, παραδείγματος χάρη, έχει δικό του φως και έτσι καλείται αυτόφωτος. Η σελήνη όμως, το φεγγάρι δηλαδή, δέχεται αντανάκλαση του φωτός και ονομάζεται ετερόφωτος. Έχει φως δανεικό. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός, είναι φως από τη φύση του. Εκπέμπει φως. Είναι προβολέας φωτός. Η δική του παρουσία φωτίζει τα σύμπαντα. Για τούτο στον κανόνα της Αναστάσεως, το βράδυ του Πάσχα, ψάλουμε «Νιν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακτώνια». Δηλαδή με την Ανάσταση του Κυρίου τα πάντα έχουν πλημμυρίσει από φως, και ο ουρανός και η γη και ο κάτω κόσμος. Στο διάλογο δε με τον μυστικό μαθητή του Κυρίου, τον Νικόδημο, που είχε, διαβάζομαι εις το κατά Ιωάννην Ιερών Ευαγγέλιο, «Αυτή δε εστίν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, ίνγαρ πονηρά αυτόν τα έργα». Και ποια είναι η καταδίκη? Το φως ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές. Ίσως αυτό εδώ, αν αναφέρουμε τι συνέβη στη χώρα των Γαδαρινών, που ο Ιησούς Χριστός εθεράπευσε τους δαιμονιζομένους και οι άνθρωποι εκεί, αντί να ευχαριστηθούν και να χρωστούν ευεργεσία, τον έδιωξαν. Πήγε από μέρους του, μας λέει εδώ, μακριά, γιατί εζήμιωσαν οικονομικά που έτρεφαν τα γουρούνια.
και τα πουλούσαν βέβαια στους υδρολάτρες. Έκαναν παράνομα κέρδη σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο. Αυτά τα λόγια που αναφέραμε προηγουμένως μας υπενθυμίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπιση του κατέβει στη γη για να πλησιάσει τον επαναστάτη και αποστάτη άνθρωπο και να τον οδηγήσει σε σωτηρία. Όμως δεν έγινε το δεχτός από όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι τον υποδέχονται όπως αναφέραμε και άλλοι τον απέρριψαν και τον καταδίωκαν. Εκείνος συναναστρέφεται τους πρώτους και απομακρύνεται από τους δεύτερους, γιατί σεβόταν και σέβεται την ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου. Πέρα στις 2000 χρόνια και πλέον της ζωής της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες όλων των αιώνων υπήρξαν το φως του κόσμου. Από πού όμως πληροφορούμε δα τούτο? Όταν η Εκκλησία χρειάστηκε τη διακονία τους για να προβάλλουν, να υπερασπιστούν και να καταγράψουν την ορθή διδασκαλία της, έδωκαν τότε με σφαίνος την παρουσία και την παρησία τους, το παρόν τους. Καθοδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα, διετύπωσαν τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και εγωνίστησαν να καταστούν αυτές συνειδητές μέσα στη ψυχή και τη ζωή του ποιμνίου, των πιστών, του λαού. Σήμερα η Εκκλησία τιμά τους 630 θεοφόρους πατέρες, οι οποίοι όπως προαναφέραμε έλαβαν μέρος στην 4η Οικουμενική Σύνοδο και προβάλλει την ορθόδοξη διδασκαλία τους. Αυτή η σύνοδος συνήρθε στη Χαλκιδόνα κοντά στην Κωνσταντινούπολη το έτος 451 μετά Χριστόν, κατόπιν προσκλήσεως των αυτοκρατόρων Μαρκιανού και Πουλχερίας. Έργο της Συνόδου υπήρξε η αντιμετώπιση του μονοφυσιτισμού. Μονοφυσιτική διδασκαλία προσέφεραν ο Αρχιμανδρίτης Ευτυχής της Κωνσταντινούπολεως και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Διόσκορος. Εδώ να αναφέρω κάτι τι. Έκανα με την ευλογία του Θεού και τη χάρη του αρκετά ταξίδια στην Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη. Στο τελευταίο όμως είχα την ευλογία και τη χαρά να επισκεφθώ αυτήν ακριβώς τη Μητρόπολη της Χαλκιδόνος, εκεί που είχε λάβει χώρα πριν τόσους αιώνες η 4η Οικουμενική Σύνοδος. Είναι μια από τις 4 Μητροπόλεις οι οποίες έχουν πίμνιο, αν και τώρα σιγά σιγά άρχισαν να εμφανίζονται και μερικές άλλες παλαιές μεν, αλλά ανασυστήνονται, ανανεώνονται, όπως η Προύσα, η Άγκυρα και λοιπά, η Σμύρνη. Τώρα όσον αφορά το τι έλεγε ο Ευτυχής για το πρόσωπο του Χριστού, για τις δύο φύσεις, και ο Διόσκορος, έλεγαν ότι η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από την Θεία, ότι έσβησε κατά κάποιον τρόπο, ενώ η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν είναι ακριβώς αυτή. Η Σύνοδος στον τόμο της, δηλαδή την απόφαση της, δίδαξε ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού οι δύο φύσεις, δηλαδή η Θεία και η Ανθρωπίνη, συνυπάρχουν. Πώς συνυπάρχουν? Ατρέπτος, αχωρίστος, απαραλλάκτος, αδιαιρέτος, ασυχήτος. Σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίο πιστεύομαι και κηρύσσομαι τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Η κάθε φύση διατηρεί τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της. Η ανθρώπινη φύση όμως υποτάσσεται στη Θεία και η Θεία επιτρέπει στην ανθρώπινη να εκτελεί τα δικά της.

πραγματικός άνθρωπος, όπως και τέλειος Θεός. Εκεί στη Χαλκιδόνα υπήρχε το λείψανο της Αγίας και πανεφήμου Ευφημίας. Κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο μερίδων που συνεδρίαζαν και έθεταν η καθεμιά τη διδασκαλία τους, τοποθετήθηκε επάνω στο λείψανο της η διδασκαλία του καθενός και έγινε το προσευχή. Την επομένη ημέρα ο τόμος της διδασκαλίας των Ορθοδόξων ευρέθη στα χέρια και επάνω στο στήθος της Αγίας Ευφημίας, ενώ η διδασκαλία των μονοφυσιτών ευρέθη στα πόδια της. Τούτο εθεωρήθη ως απάντηση από μέρους της Αγίας ως προς την αποδοχή της Ορθοδόξου διδασκαλίας και την απόρριψη της μονοφυσιτικής. Η Χαλκιδόνα, όπως προανέφερα, σήμερα αποτελεί μία από τις τέσσερις Μητροπόλεις που επέζησαν μετά τα γεγονότα του 1922 του Οικουμενικού Θρόνου, και οι Μητροπόλεις αυτές διατηρούν κάποιο πίμνιο. Τα αδελείψανα της Αγίας Ευφημίας βρίσκονται τοποθετημένα μέσα σε Λάρνακα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Οι επισκέπτες και προσκυνητές του Πατριαρχείου αξιώνονται όταν πηγαίνουν εκεί να ασπαστούν τα τίμια λείψανα τόσο της Αγίας Ευφημίας όσο και άλλων Αγίων, όπως πρόσφατα τα τελευταίες δεκαετίες είχαν επιστρέψει του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου, του Ιάννου του Χρυσοστόμου. Από την Δυτική Εκκλησία μας έδωσαν κάποια και υπάρχουν εκεί και μπορούν οι χριστιανοί να προσκυνούν. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έζησε και ζει κάτω από πολλές δυσκολίες. Συνεχίζει όμως να μεταφέρει ως άλλος κυρηναίος το Σταυρό του Χριστού με υπομονή να κηρύσει τις αλήθειες του Ευαγγελίου στους μακράν και τους εγγύς και να εκπέμπει το φως του Χριστού στο νου, τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων. Αμήν. Further more, I will ask your attention, dear brothers and sisters in Christ, to tell you a few words in English on the same subject. I'm going to speak about the Holy Fathers as receivers of the divine light. You are the light of the world, Jesus Christ taught. The Lord, in the course of teaching his disciples and followers on the Mount, pointed out to them that all who believe in him are the light of the world. However, how can we comprehend and interpret this when he himself on another occasion taught and stated about himself, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. It is necessary to emphasize here that Jesus Christ, in accordance with what we recite and confess in the symbol of faith, in the course of light, light from light, truth from light, true God from true God. He himself is self-illuminating, whereas we, the faithful members of the church, become the light of the world because of our connection and our relation with Jesus Christ. Our light is lent to us and given to us through grace and not because we are entitled to it. We ourselves are illumined by someone else. We understand this somewhat better if we bear in mind the planetary system. The sun, for instance, has its own light and thus is called self-illuminating. The moon, however, receives its light from a reflection and is called illumined by some other source, the sun. The second person of the Holy Trinity, Jesus Christ, is light in his nature. He sends forth light. He is the projector of light. His presence illumines the whole of the universe. For this reason, in the hymn of the Easter Canon, we sing, now the whole of the universe is filled with light, heaven and earth and the underworld. Through the resurrection of the Lord, everything has become full of light, heaven and earth and the underworld. In the dialogue in which our Lord

0: των επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητήν. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συν, Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ονόματι Κυρίου εν ειδήν προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησο.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν το λαόν σου και, το, και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώντας όσων το λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξου τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επίσε. Grand Peace του Γιώργου, του Γιώργου Τσέρτσι, του The Priest, του Those in Authority, and to all your people for every good act of giving, and every perfect gift is from above, come down from you, the Father of Lights, and to you we offer glory and thanks and worship, Father, Son, and Holy Spirit.

0: Θεός.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον,
1: επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθών.

0: Ωραία. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη Μονικήτα και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Ετιδεόμεθα υπέρ απελευθερώσεως της νήσου ημών, ενισχύσεως των εγκλωβισμένων και υπέρ επιστροφής πάντων των προσφύγων ημών, εις τας πατραγωνικάς αυτών εισιτίας, υπέρ της συντόμων ευρέσεως των αγνοουμένων πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ συντμήσεως του χρόνου της δοκιμασίας των συγγενών αυτών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων του Θεού, Ανδρέου, Αντωνίου, Γιαννάκη, Στέλλας, Εμιλίας, Αλεξάνδερ, Σβετσάνα, Αλεξάνδερ, Τσόν, Έλ και Στανισλάβα, των επιμετατονικίων, συγγενών, τέκνων, αδελφών και συγγενών, των επιτελούντων την Αγία Νεόρτην ταύτη.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Εκκλησία και πολλήν ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν απόργης, λοιμού, λοιμού, σθισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών και αποστρέψε και διασκεδάστε πάσχων και κοινώσεων την καθημών κινουμένη και λύτρωσε ημάς εξ επικειμένης δικίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς επάκουσον ημών ο Θεός ο τηρημόνι ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενουμήν δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση
2: και σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Δέσποτα πολύ ελέη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των 630 Θεοφόρων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτων πίσω τη δέησιν ημών, δώρησε μην την άφεση των παραπτωμάτων ημών, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Χριστόν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πεντεάρτους εν τη ρήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνον και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη ιερά ημών αρχιεπισκοπή, την πόλη και παρικία ταύτη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζον τα σύμπαντα, Χριστέ, ο Θεός ημών, και συν τη δόξα να αναπέμπαμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις

2 λεπτά παρακαλώ, καθίστε. Να ευχαριστήσουμε, να ξεκινήσουμε τις ευχαριστίες προς το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κολωνίας κ. Αθανασίου, ο οποίος συμπροσευχόμενος στο Ιερό Βήμα κήρυξε τον Θείο Λόγο. Σεβασμιότατε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο Δευτέρα, του προφήτη Λία, μεγάλη γιορτή, θα είμαστε εδώ. 9:30 θα τελειώσουμε λίγο μετά τις 11:30, λίγο μετά τις 11:30. Αμέσως μετά θα έχουμε το δωρεάν κοινοτικό γεύμα προς όλους, μικρούς και μεγάλους. Ακούω κάποιες φορές ότι κάποιοι ντρέπεστε γιατί το γεύμα είναι δωρεάν. Το γεύμα είναι μια ευχαρίστηση που κάνει η κοινότητα προς εσάς. Όπως εσείς προσφέρετε στην κοινότητα, η κοινότητα σας ευχαριστεί προσφέροντας ένα γεύμα δωρεάν. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ, ας αφήσουμε τις τροπές στο πλάι, να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε έτσι και να είμαστε εδώ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται και μην ξεχνάμε ότι είναι και δωρεάν. Έτσι, δεν πληρώνουμε. Την Παρασκευή θα είμαστε πάλι εδώ να λειτουργήσουμε για την Αγία Χριστίνα τη Μεγαλομάρτυρα και για τον Αθναγόρα τον Απολογητή, και το Σάββατο η μεγάλη γιορτή της Αγίας Άνης. Ευθύς αμέσως θα τελέσουμε τα μνημόσυνα. Μαζί με τις αιτήσεις θα ακούσουμε και την αίτηση υπεραναπαύσεως για αυτούς τους οποίους έπεσαν στην Κύπρο. Παρακαλώ πολύ να μείνουμε έτσι ήσυχοι όπως είμαστε. Την ώρα των μνημοσύνων και όσο θα διαβάζουμε τα ονόματα, μπορούμε από μέσα μας να μένουμε προσευχομένοι και να λέμε «Ανάπαυσον Κύριε τους δούλους Σου». «Μνήστετε Κύριε τους δούλους Σου». «Μακάρισε Κύριε τους δούλους Σου». Από μέσα μας να προσευχηθούμε και για τους δικούς μας και για όλους τους και κοιμημένους. Με τα πνεύμα ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου.

0: Το απολολός πρόβατον εγώ ημί ανακάλεσεν με σκτήρ και σώσον με.
1: Αγητός η Κύριε διδακτών με τα δικαιώματα σου οπάλλη με. Εκμείον τον πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας. Παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφθην. Εις το καθομοίως είναι επανάγαγε το αρχαίον καλός αναμορφώσαστε.

0: Τον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σία πλαχνία και την ποθινήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλιν ποιον πολίτην.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψους είναι ως φωστήρες τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον παρόρων αυτών πάντα τα εγκλήματα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλάμπες της μίας θεότητος ευσεβώς υμνησομευόντες, Άγιος Υι, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης λατρεύοντας και του αιωνίου.

0: Τα ψυχά των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Φιλά των αυτές εις την μακαρίαν ζωή την πάραση φιλάνθρωπε.
1: Εις την κατάπαυση σου Κύριε που πάντες οι άγγις που αναπαύονται ανάπαυσον. Και τα ψυχά των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της Υιό Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τάσο δίνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα ψυχά των δούλων σου σώτεραν άπαυσον.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεόμεθα σου επάξον και ελέησον.
1: Ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των προσφάτως ανευρεθέντων και ταυτοποιηθέντων των υπερπίστεως και πατρίδος εγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων και των εν ψυχρό δολοφονηθέντων κατά την τουρκική εισβολή πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε Λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εν ειρήν τελειοθέντων, γονέων, συζύγων και συγγενών των αγνοουμένων.
2: Κύριε Λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Γρηγορίου, Αρχιερέως, Λεοντίου, Ιερομονάχου, Κυριάκου, Βασιλείου, Ανδρέου και Χαραλάμπους των Πρεσβυτέρων, Βόρη, Ιακώβου και Ανδρέου των Νεοκόρων, Δήμητρας, Ηλίας, Ελένης, Φλόρας, Λέλας, Χρυσταλούς, Θεοδόρου, Χριστίνας, Αντωνίου, Δημητρίου, Θέκλας, Παναγιώτου, Παντελή, Προδρόμου, Κατερίνας, Παναή, Χρήστου, Χριστοφέρ, Σοφοκλή, Διονυσίου, Ζηνοβίας, Χριστίνας, Γιαννάκη, Ανδρέα, Μιχαλάκη και Ζήνωνα, Ανδρούλας, Χρήστου, Μαρίας, Φώτη, Παναγή, Ανδρέα, Πανίκου, Αντωνίου, Πινελόπης, Κωνσταντίνου, Χαραλαμπίας, Ανδρέα, Ηλιάνας και Γεωργίου, Παναγιώτη, Χριστοδούλου, Μαρίας, Ζαχαρία, Φλόρας, Ανδρούλας, Ζαχαρία, Φλόρας, Εφροσύνης, Ελένης, Αθανασίου, Ανδρέου, Παναγιώτου, Χαραλάμπους, Κλεοπάτρας, Ελένης, Γιασουμή και Χλώης, Μαρούλας, Ανεζούς, Νικόλα, Λαμπιδόνας, Ανδρούλας, Θεοδοσίας, Νικολάου, Κυπριανού, Κυπριανού, Παναγιώτη, Κωνσταντίνου, Μαρίας, Μαρίας, Παναγιώτας, Ειρήνης, Κυριάκου, Κωνσταντίνου, Στυλιανού, Κωνσταντίνου, Κυριακούς, Γιώργου, Μέρη, Κάθριν, Χέλεν, Άκη, Στέλλας, Φωτούλας, Νίκου και Χαρίκλειας, Νικολάου, Αλεξάνδρου, Κυριακούς, Κώστα Αναστασίας, Κώστα Ελένης, Μαρίας Κατερίνας, Άρη Ανδρέου, Στέιου Μυριάνθης, Γεωργίου, Κωστάκη, Μάρας, Χριστάκη, Αθηνάς, Μαρούλας, Μπόμπ, Θεογνωσίας, Χρήστου, Αναστάση, Αγγελικής, Ανδρέου, Δημητρίου, Μιχάλη, Σπύρου, Ιουλίας, Νεοφύτου, Αναστασίας, Μαρίας και Χρήστου, Αντωνούς, Κυριακούς, Πετρούς, Μαρίας και Αντώνη, Γιώργου Άννας, Τζόρτζ Ελένης, Ανδρέα Θεοδόρου και Ανδρέα, Ιωάννου Εφροσύνης, Μαρίας Ευαγόρα και Σωτηρούλας, Ανδρέα Σταυρή, Μιλιάς Ελένης Χαμπή, Σάβα Θάλιας, Μαρίας Γεωργίου Μαρίας, Ανδρούλας Ζαχαρία, Βαρβάρας Ευθυμίου Γιώργου, Αναστασίας Παναγιώτου, Αχιλέα Κυριάκου, Τζόρτζ Σέρνταρ, Χριστοφόρας Γεωργίας, Χαραλάμπους Ανδριανής και Γιώργου, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, Πασχάλη Κωνσταντίνου Αναστασίου Πρεσβυτέρου, Δεσπίνης Πρεσβυτέρας, Γαριφαϊάς Σουλτάνας, Αναστασίου και Γρηγορίου, Χαραλάμπους και υπέρ τους χωρηθήνε αυτών παμπλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών ένθε οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών της όμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκής ο το θάνατον καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωήν τον κόσμο στο δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη, λυπή και στεναγμός, παναμάρτημα του παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σε μνήμη αξιωμακάριστη και έμνης αδελφοί ημών. Αιωνία σε μνήμη αξιωμακάριστη και έμνης αδελφοί ημών. Αιωνία σε μνήμη αξιωμακάριστη και έμνης αδελφοί ημών.

0: Ευλογία κυρίου και έλεος, έλθει αυτού εφημάστη, αυτού θεία χάρτ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αμήν. Κυριελέησον Πατέρ Άγιε ευλόγησο.
0: Χριστός ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού. Προστασίες του τιμίου επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατέρος ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, και ου και τη Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσομεν και των 630 Θεοφόρων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων εις των Αγίων, ελεήσε και σωσέ ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αφότου πάρτε το κόλυβό σας και τα αντίδωρά σας, είστε όλοι καλεσμένοι δίπλα στο χολ για το καφέ τον οποίο προσφέρουμε κάθε Κυριακή και το τσάι και τα κεράσματα δωρεάν προς όλους. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Διεύχων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή Θεία Λειτουργία ζωντανά από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο White Man Road, North London. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική προσφορά του οικείων Ευγερίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR London Greek Radio για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!

Κωστάς Μακεδόνας και πριγκιπέσα Αμόχωστο. Πριγκιπέσα μου Αμόχωστος για την κατεχόμενη απόλυτη της Κύπρου. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα παρικία μας. Και αυτοί που μας ακούνε ίσως λίγο πιο μακριά, FM Digital Online LGR.co.uk Smart Speakers και μέσα από την εφαρμογή του London Greek Radio. Εφέτος θα έχουμε το... Καθεδάστε τώρα την εφαρμογή του LGR σακροντάς London Greek Radio στο App Store, Google Play και Apple.

εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Αύριο ξεκινάει η εβδομάδα Κύπρου, Cyprus Week, στο Θέατρο Τέκνης, στο 26 Crowndale Road, Camden. Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα με δωρεάν εκδηλώσεις, αφιερώματα και τη συμμετοχή πολλών καλλιτέχνων που γιορτάζουν τον κυπριακό πολιτισμό. Και δωρεάν κρατήσεις, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του θέατρου στο theatrotechnis.com. theatrotechnis.com/what's-on/Cyprus-Week-2026.

Πολύ ωραία, Νίκος Σαδίδης και Κύπρος μου αγαπημένη. Πάμε σε ένα κλασικό τραγούδι στη συνέχεια, ένα κλασικό κομμάτι. Ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος με το τραγούδι «Δική μου η πατρίδα», «Η δική μου η πατρίδα», μουσική Μάριος Τόκας, στίχη Νέση Γιασίν. From the legendary Dimitris Mitropanos, a song dedicated to Cyprus from the legendary Cypriot composer Marios Tokas, and the song, of course, is called the Dikí Moui Patrida, which translates as My Country, in a tribute to the island of Cyprus.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ ωραία, ένα ωραίο τραγούδι που μας το ζήτησε να το ακούσει η Μαρία. Να είσαι καλά, Μαρία μου, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου και για τα καλά σου τα λόγια. Αυτός ήταν ο Ηλίας Κουλούμης. Ηλίας Κουλούμης και το τραγούδι λέγεται Ενωμένη Κύπρος. Ενωμένη Κύπρος, έτσι με τα ωραία θετικά μηνύματα που βγαίνει από αυτό το τραγούδι.

0: τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Καλό σας απόγευμα. Εκτός ελέγχου μένεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Ευκάλης στα πυργά της επαρχίας Λάρνακας, θέτοντας σε συναγερμό το τμήμα δασών το οποίο ενεργοποίησε το σχέδιο Αστραπή. Οι πυρηνές φλόγες απειλούν κατοικίες, ενώ αποτέφρωσαν ήδη καλλιεργήσιμες εκτάσεις με σιτηρά και άγρια βλάστηση. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις με 22 οχήματα και απτητικά μέσα του τμήματος δασών. Πρόκειται για μεγάλο επεισόδιο, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του τμήματος δασών Γλαύκος Κυριάκου. Η πυροσβεστική υπηρεσία υποστηρίζει την επιχείρηση κατάσβεσης με 4 στελεχωμένα οχήματα από σταθμούς της Λάρνακας και της Λευκοσίας. Κλιμακώνονται οι φόβοι για επιστροφή σε γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση του μνημονίου Τεχεράνης Ουάσιγκτον και κατέρωθεν πλήγματα για 8η ημέρα. Η Αμερικανική Κεντρική ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι ολοκληρώθηκαν πολύωρες μαζικές αεροπυρικές επιδρομές με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση της δυνατότητας του Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις κατά εμπορικό σκαφό στα στενά του Ορμούς, αλλά και ως αντίπεινα στο φωνικό χθεσινοβραδινό χτύπημα των φρουρών της Επανάστασης κατά των Αμερικανικών στρατευμάτων στην Ιορδανία που στήχησε τη ζωή σε 3 στρατοτικούς. Ανέφερε επίσης ότι επλήγησαν παράκτιες ιρανικές εγκαταστάσεις αεράμινας και παρακολούθησης. Η Ιρανική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας καταδίκασε αμερικανικό χτύπημα στον υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Στο Κουβέιτ επλήγει ηλεκτροπαραγωγός σταθμός και μονάδα αφαλάτωσης, ενώ το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ιρανική επίθεση. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα στην Άκαμπα της Ιορδανίας έπειτα από την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς την περιοχή. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το ακριβές σημείο των εκρήξεων στην Ιορδανική πόλη, ούτε πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν εκτοξεύσεις από το Ιράν με κατεύθυνση την Άκαμπα, η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το Ισραηλινό έδαφος. Προειδοποίησε παράλληλα ότι λόγω της τροχιάς των πυράβλων και της πιθανότητας πτώσης τραυσμάτων ή απόκλησης κάποιου βλήματος, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν σιρήνες στο Ειλάτ και άλλες περιοχές του Νοτίου Ισραήλ. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και εφόσον ηχήσουν σιρήνες να εισέλθουν αμέσως στους προστατευμένους χώρους και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεότερης ειδοποίησης. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί αλλαγή στις οδηγίες για το Ειλάτ και την ευρύτερη περιοχή. Από πυραφόνου διερευνά η αστυνομία μετά το κρίσιμο τραυματισμό άντρα 33 ετών από τη Σρι Λάνκα, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μετά τα μεσάνυχτα στην Αραδίπου. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Οι αρχές συνέλαβαν το συγκάτοικο του θύματος 22 ετών, επίσης από τη Σρι Λάνκα, που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης. Τέθηκε υπό 8ημερη κράτηση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Σύμφωνα με μαρτυρία που παρουσίασε ο ανακριτής της υπόθεσης, οι δύο ομοεθνείς διαπληκτίστηκαν με την επιστροφή στο σπίτι από νυχτερινή έξοδο και την κατανάλωση ίνοπνευματοδών ποτών. Στη συνέχεια του διαπληκτισμού, ο φερόμενος ως δράστης επιτέθηκε στο θύμα με 2 κουζινομάχαιρα. Απώλεια αερίου διοξιδίου του άνθρακα από σύστημα ψήξης θαλάμων εκδηλώθηκε το πρωί σε αποθήκη σε υπόγειο χώρο υπεραγοράς Λαγατάμια, προκαλώντας αναστάτωση. Η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε με οχήματα και, όπως ανέφερε στην ανακοίνωση, η απώλεια σταμάτησε μετά από ενέργειες των τεχνικών της υπεραγοράς. Δεν κινδύνευσε κανείς, με την πυροσβεστική να προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους σε όλους τους χώρους της υπεραγοράς. Δύο αδήλωτα πολυτελή ρολόγια και η διένδυσης και υπόδηση συνολικής αξίας περίπου 46.000 ευρώ εντόπισε το τμήμα Τελωνίων στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Βρέθηκαν στις αποσκευές ζεύγους Ρώσων επιβατών με κυπριακή υπηκότητα 55 και 62 ετών που έφτασαν από την Ελβετία Μεσογαλίας. Πλήρωσαν πρόστιμο 5.000 ευρώ ενώ εισπράχθηκαν δασμοί και φόροι πέραν των 10.000 ευρώ. Στην Ισπανία, εκτός ελέγχου, εξακολουθεί να μένεται τεραστίων διαστάσεων δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη βόρεια της Μαδρίτης, αποτεφρώνοντας περισσότερα από 120.000 στρέμματα γης. Χιλιάδες πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το δύσβατο της περιοχής καθιστά δύσκολη την κατάσβεση σε ένα σπάνιας ομορφιάς εθνικό πάρκο που φιλοξενεί απειλούμενα είδη. 350 πυροζέστες και στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην πύρινη ζώνη, υποστηριζόμενοι από 25 αεροπορικά μέσα. Πύρινη λέλαπα μένεται από την Τετάρτη και στη Σαραγώσα, κατακαίοντας σχεδόν 160.000 στρέμματα γης. Η Ισπανία και η Αργεντινή δίνουν απόψε στις 10 τη μάχη για το μεγαλύτερο τρόπαιο του ποδοσφαίρου στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στο Νιου Τζέρσι. Οι Ισπανοί διεκδικούν το δεύτερο του τίτλο και η Αργεντινή τον τέταρτο και πρώτο διαδοχικό μετά την επικράτησή της το 2022. Ο αγώνας αρχίζει στις 10 και θα συνοδεύεται από φαντασμαγορικό πρόγραμμα στο ημίχρονο με τη συμμετοχή μεγάλων καλλιτεχνών όπως η Μαντόνα, η Σακίρα και ο Ρόμπι Ουίλιαμς. Το τρόπαιο θα απονείμει ο πρόεδρος Τραμπ, παρουσία των ηγετών του Καναδά και του Μεξικού, συνδιοργανωτών του Μουντιάλ. Παράλληλα, προς ρεκόρ εσόδων οδεύει το Μουντιάλ, με τη FIFA να υπολογίζει ότι θα φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Νίκολο, πόη μου ξανά φίλες και φίλοι, ακούτε LGS στους 103.3 FM Digital Online και μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφόλου μας στο lgr.co.uk. Download the London Greek Radio straight to your smartphone.

Ελευθέρως ζωντανή ηχογράφηση live at the Arola Bohol, Κωνσταντίνος Αργυρός. Λοιπόν, ακούστε καλοί μου φίλοι ακροατές, αύριο ξεκινάει η εβδομάδα Κύπρου στο Θέατρο Τέκνης, στο 26 Crowndale Road, Wonnington Crescent, στο Camden. Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα με δωρεάν εκδηλώσεις, αφιερώματα και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών που γιορτάζουν το κυπριακό πολιτισμό. Για δωρεάν κρατήσεις επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του θέατρου στο θέατροτέκνης.com. theatrotechnics.com/what's-on-the-forward/Cyprus-week-2026. The Cyprus Week kicks off tomorrow at Theatrotechnics, 26 Crowndale Road, featuring a programme of free events all week. Free entry. Festivities run from the 20th to the 26th of July, with tributes, theatrical performances, poetry, and many artists. Reservations for free tickets are required or advised and can be booked via the Theatrotechnics website at

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Αναπνοή. Αναπνοή Ανατολή. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Πάμε νέο τραγούδι από τον κύριο Stan. Stan the Man. Και ψέματα μην πω. Sunday afternoon on LGR, το πόημα της Κυριακής. Ακούτε το LGR, ένα και μοναδικό. London's home of Greek music.

0: Νέο τραγούδι Στέλιος Λεγάκης και το καλό παιδί. Επιστροφή αμέσως μετά από αυτό. Ακούμε καλοκαιρινές επιτυχίες. The Sound of Summer on the LGR Airwaves. One and only LGR.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο

0: Καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να

Η όνειρά μου και του Λέντι μας φαίνουν στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπή μας, το Sunday Afternoon Show, το πόημα της Κυριακής. Και αν θέλετε να μου στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα, SMS, text, WhatsApp, the LGR studio στο 07-37-661-1033, 07-37-661-1033.

Έλενα Παπαρίσου και Αλήθεια τώρα, ένα από τα τραγουδιά του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε μια αποκλειστικότητα, ολοκαινούργια αναβίση. Μαζί της συμμετέχει ο RG, ο Έλληνας Global Superstar, όπως γράφουν εδώ. Ο RG βρίσκεται λοιπόν στην κορυφαία στιγμή της πορείας του ως ο νούμερο ένα Έλληνας καλλιτέχνης παγκόσμιος στο Spotify. Λοιπόν, όλο καινούργια αναβίση συμμετέχει ο RG και όλο πιο πάνω. Το ακούμε πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Exclusive Radio Airplay here on LGR. Exclusive brand new Anavisi featuring RG. Και όλο πιο πάνω, let's do a little rewind. Υπάρχει και ένα extended club remix και radio edit. Sounds of Summer on LGR.

0: Αναδύσσια featuring Άγιο το πιο πάνω. Το ακούμε στη, έτσι, αποκλειστή, σε μια αποκλειστικότητα πριν από την επίσημη του κυκλοφορία που θα είναι την Παρασκευή 24 Ιουλίου. LGR first for Greek music summer. Καλοκαίρι στο LGR.
1: Greek Radio 103,3.

0: πολύ συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

LGR 103,3 στα FM. Αυτά από μένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά ο Μιχάλης Γερμανός και ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.

Φίλες και φίλοι, για χαρά. Ένα πολύ ζεστό καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και πάλι μαζί για το πούμε σήμερα μια ακόμη Κυριακής.

Μιχάλης Εμμανός είναι τώρα στην παρέα σας. Μαζί και πάλι, λίγο μετά τις 4, εδώ στην LGR, μαζί για τις ερχόμενες 3 ώρες που όπως πάντα θα φέρουν πολλή μουσική.

Ένα ακόμη βήμα λοιπόν, μια ακόμη συνάντηση για εμάς μέσα σε αυτόν εδώ τον Ιούλη, που έρχεται και αυτός όπως πάντα φορτωμένος με πολλή ελληνική μουσική.

Μας ακούτε πάντα από το 103,3 στα FM, από το DAB+, το lgr.co.uk και από το app του LGR. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

Μια λοιπόν ακόμη Κυριακή που μας έκανε και πάλι το χατήρι να μας δώσει ένα μουσικό ταξίδι και μια αφορμή για να βρεθούμε με παλιούς και αγαπημένους φίλους με το ζήτητο ελληνικό τραγούδι.

Εδώ λοιπόν ξεκινάμε σήμερα. Μιχάλης Ζημανός κοντά σας, ζητώ το ελληνικό τραγούδι και πολλές μουσικές που έρχονται από τώρα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

0: Με μια αγάπη λοιπόν που ακόμη γράφει χιλιόμετρα και με δύο πολύ αγαπημένες φωνές, με τη Δήμητρα και την Άλκηστη. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Ένα ακόμη ζωοτολικό τραγούδι, μια ακόμη συνάντηση για εμάς, όπως πάντα μέσα στην ελληνική μουσική.
1: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

Γιάννης Πάριος μαζί με τον Χάρη Βαρδακούρη και όλα αυτά που αντέχει κανείς όταν έχει δίπλα του ένα δεύτερο βήμα, όσες στροφές και αν φέρνει ο δρόμος, όσες δυσκολίες και αν φέρει η ζωή.

τραγούδια της καρδιάς, στα τραγούδια μιας ζωής. Ο Γιώργος Δαλάρας σε ένα τραγούδι ενός πολύ ιδιαίτερου συνθέτη που αγαπάμε πάρα πολύ, του πάντοτε αξέχαστου Αντώνη Βαρδί.

0: Μια κιθάρα που την έτρωγε σαράκι, μέχρι την ώρα που είδα εσένα φιλαράκι.
1: Σου είπα σήκω αδελφέ μου, δεν ταιριάζει να πνίγεις όνειρα κι ο νου σου να βουλιάζει.

Φτάσαμε λοιπόν και προσπαράσαμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ιμανός κοντά σας το απόγευμα αυτής εδώ της Κυριακής που είμαστε και πάλι μαζί και μαζί βρίσκουμε τον μουσικό δρόμο μιας ακόμη συνάντησης. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα. Συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

Ένα τραγούδι που την νιώτη μια άλλη μουσική γενιά. Και μια πολύ αγαπημένη φωνή, η Μαργαρίτα Ζουμπαλά, μα θύμισε τα λόγια τη υπέροχη πένα, τη Μαγιανίνα Κρίεζη και τη μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου.

τραγούδια για όλες τις διαδρομές. Μέσα στη νύχτα, μέσα στη μέρα και στα μεσημέρια της Κυριακής, που πάντα μας κρατούν ένα χώρο για να βρισκόμαστε και μαζί να θυμόμαστε όλα αυτά που κρύβονται μέσα στα τραγούδια.

0: πολύ ιδιαίτερο συνθέτης που άφησε πολύ μεγάλο έργο στην ελληνική μουσική, ο Δήμος Μούτσης, με την ιστορία της Ειρηνούλας. Και οι πίσω σελίδες μιας καρδιάς που ξέρει πάντοτε να καταγράφει και να μην ξεχνάει ποτέ.
1: Ξεφύγανε από τα χέρια μου.

ελευθερία δεν ξέρει τι χρωστάει στον πάνσο φώτης εραστή.

Γιάννης Σαββόπουλος, πάντοτε αξέχαστος και πάντοτε μοναδικός στην έκφρασή του για όλα αυτά που καταγράφονται στις πίσω σελίδες μιας ζωής, για να τα διαβάζει ένας ουρανός.

Λοιπόν, που δεν ξεχνάει ποτέ το αρώμα της, μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας συνάντησης. Ζήτη τον Νίκο Τραγούδη και Μιχάλη Ζημανός εδώ, απόγευμα Κυριακής στους 103,3 και μία ακόμη συνάντηση για εμάς. Πάντα με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ κάθε φορά που βρισκόμαστε, έτσι λοιπόν και σήμερα, να είστε όλοι καλά. Έρχονται πολλά για το ερχόμενο δίωρο. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

φωνή της Ρίτας Αντωνοπούλου μας θυμίσει έναν άλλον αξέχαστο συνθέτη, μια πολύ μεγάλη μορφή από την ελληνική μουσική, ο ένας και μοναδικός Θάνος Μικρότσικος.

Δημήτρης Μητροπάνος. Και αυτό το τραγούδι να σημαίνει πάντοτε τόσο πολλά και πάντα να έχει μια θέση στο playlist κάθε Ιούλη. Για όλα αυτά που η ανθρώπινη μνήμη δεν ξεχνάει ποτέ, και όσο δεν ξεχνάει, συνεχίζει και υπάρχει.

για τις θάλασσες και με υπέροχη μουσική συνάντηση για τον Μανώλη Μητσιά με τη Μαρία Σπυροπούλου για τη θάλασσα που μέσα στο απέραντό της δεν ξεχνάει τίποτα.

μία στα τριαντάφυλλα. Κλειστά με στα βιβλία και η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη να μας θυμίζει το έργο με υπέροχες και μοναδικές πένες του αξέχαστου Μάνου Ελευθερίου.

λόγια μιας ακόμη υπέροχης πένας του Κώστα Τρυπολίτη για τη μεγάλη φωνή της Βίκης Μοσχολιού σε αυτή εδώ την πρώτη της συνάντηση στη δισκογραφία με το Σταμάτη Κραουνάκη.

Ένα λοιπόν ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα έρθε και πέρασε και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ζημανός πάντα κοντά σας με το ζωητονικό τραγούδι, το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής μέσα στο χρόνο που βρισκόμαστε όπως πάντα μέσα από την ελληνική μουσική. Πάντα με ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί, έτσι λοιπόν και σήμερα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

Μια αγάπη για ένα καλοκαίρι που κράτησε τελικά μια ολόκληρη ζωή, όπως ακριβώς και η αγάπη μας για αυτή εδώ την πολύ σπουδαία φωνή που σφάγισε μια ολόκληρη εποχή, την Κέτι Χώματα.

με πολύ μοναδικό χρώμα που σφράγει σε μια ολόκληρη εποχή, η φωνή της Αρλέτας και όλα αυτά που γράφονται σε ένα τραγούδι και κρατάνε μια ολόκληρη ζωή.

Τίμη Τζαγαλάνη, μία ακόμη από τις φωνές που άφησαν για πάντοτε το μοναδικό της χρώμα πάνω στα τραγούδια μιας πολύ μεγάλης πένας, του Γιάννη Σπανού.

Ένα τραγούδι για τους παλιούς φίλους που μπορεί να μην είναι πια εδώ, μένουν όμως πάντοτε μέσα στα επεισόδια μιας ζωής που ακόμη εξελίσσεται. Και ένα ακόμη από τα μεγάλα τραγούδια του Γιάννη Σπανού.

φωνή από αυτές που είναι κοντά μας τόσες πολλές εποχές μέσα στον χρόνο, η φωνή της άλκης της και η αγάπη, πάντα ένα δικό μου μαχαίρι.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στην δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και προτίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.e-e.gov.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ώρα

πρώτη φορά. Έγιναν τα μάτια σου πιο γκρίζα και έσταζε η χαμένη μας χαρά. Δάκρυα και βροχή απ' τη Μαρκίζα και έσταζε η χαμένη μας χαρά. Δάκρυα και βροχή απ' τη Μαρκίζα. Κράτησα τα χέρια σου σφιχτά, έτρεμα μου είπες απ' το κρύο, κρύφτηκαν στις τσέπες βιαστή.

μαρκίζα. Κράτησα τα χέρια σου σφιχτά, έτρεμα μου είπες απ' το κρύο. Κρύφτηκαν στις τσέπες βιαστικά

Με τη φωνή του Δημήτρη Μπάση, λοιπόν, μπαίνουμε τώρα κάπου εδώ, στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω λίγο τραγούδι. Και Μιχάλης Ζημανός εδώ, μια ακόμη μουσική διαδρομή που κάνουμε όπως πάντοτε παρέα, και μια ακόμη ώρα που θα μας στάσει μέχρι το τέλος.

εκεί που κρύβονται πάντοτε τόσο πολλά, πολλές αναμνήσεις, πολλοί άνθρωποι, πολλά κομμάτια ζωής. Μέσα στα τραγούδια, εκεί που πάντοτε κρύβεται, αυτή εδώ η εκπομπή.

μέσα στη φωτιά, εκεί που μόνο αντέχει ό,τι είναι φτιαγμένο από ατσάλι και από κάτι αληθινό. Και η φωνή της Μελίνας Κανά στη μουσική της συνάντηση με τον Θανάση Παπακοσταντίνου.

Ελένη Σελιγοπούλου. Και είναι φτερό το τραγούδι, πάντα να πετάει μέσα στις ζωές των ανθρώπων και να αποκαλύπτει την αλήθεια της δικής τους πραγματικότητας. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να φέρει αυτή εδώ η ζωή, είναι πάντοτε πολύτιμο.

Με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, λοιπόν, μπήκαμε και όλα στο τελευταίο μισάωρο για τη σημερινή εκπομπή. Ο Μιχάλης Ζήμανος για λίγο ακόμη εδώ, με το ζωή του ελληνικού τραγούδι, σε μια ακόμη συνάντηση για εμάς το απόγευμα αυτής εδώ της Κυριακής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε ακόμη κοντά μου, μας έχει μείνει λίγο ακόμη. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

από τα πιο ιδιαίτερα χρώματα στην μεγάλη παλέτα της ελληνικής μουσικής, σε μια υπέροχη μουσική συνάντηση, ο Παντελής Τελασσινός μαζί με τον Πέτρο Δουντουμπάκη.

Με μια λοιπόν από τις πιο όμορφες νεότερες φωνές, με τη Βιολέτα Ίκαρη, φτάνουμε τώρα στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Ο Μιχάλης Ζημανός ήταν και πάλι εδώ και τις τελευταίες τρεις ώρες με το ζήτητο ελληνικό τραγούδι που για μια ακόμη φορά επέστρεψε με ένα μουσικό ταξίδι για τους αγαπημένους φίλους. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που ήμασταν μαζί για μια ακόμη φορά σήμερα και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μια εβδομάδα ακριβώς. Ως τότε να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, να έρθει μια πολύ όμορφη και ηλιόλουστη εβδομάδα και εμείς τα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Ως τότε να είστε καλά και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.

0: on FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας

0: τραγούδια της ψυχής. Με τη Φανή Ποταμίτη. Συντροφιά σας κάθε Κυριακή απόγευμα στον LGR.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίγο αργοπορημένα σήμερα. Είμαστε εδώ όμως και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Θα μοιραστούμε και αυτή την Κυριακή τραγούδια που αγαπάμε. Καλωσορίσατε σε αυτή την πανέμορφη μέρα, την πραγματικά καλοκαιρινή μέρα, και εδώ θα τη γεμίσουμε με ό,τι αγαπάμε από την ελληνική μουσική. Καλωσορίσατε και μείνετε συντονισμένοι. Την καλησπέρα μου και στην Αλίκη που μόλις με πήρε τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ, Αλίκη, να είσαι καλά, καλή σου εβδομάδα, καλή ακρόαση, καλό καλοκαίρι. 103,3 ελληνικό ραδιοφώνο του Λονδίνου, τραγούδια της ψυχής. Σε αυτή την όμορφη Κυριακή, από όπου και αν μας ακούτε, μείνετε εδώ και κάντε μας παρέα.

Είναι λοιπόν κάτι νύχτες με φεγγάρι στα μέσα στα θερινά τα σινεμά. Αυτή ήταν η φωνή της Βίκη Μοσχολιού και φυσικά το τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Και αφού μιλάμε για Λουκιανό και Λαϊδόνη και αφού έχουμε σε λίγο το μάτς που αρχίζει, πάμε να ακούσουμε αυτό. Για όσους είναι μαζί μας, συντονισμένοι εδώ στην ομορφότερη συχνότητα, τους στέλνουμε τις δικές μας ζεστές καλησπέρες. Και για αυτούς που ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν το μας, δεν πειράζει, τους συγχωράμε. Εμείς όμως εδώ θα το τραγουδήσουμε.

Και τι λέτε και γι' αυτό? Για κάποια ρίτα είναι το τραγούδι. Να το χωρίσουμε λοιπόν σε όλες τις ρίτες. 103,3.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Λουκιανός Κελαϊδόνης σε ένα live από το πάρτι στη Βουλιαγμένη πριν μερικές δεκαετίες, και εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει, αυτό το τραγουδάκι του Γιώργου του Μουζάκη και του Κώστα του Κοφινιώτη, το τραγουδάκι που μόλις ακούσαμε, και πάμε να ακούσουμε τη φωνή του Γιάννη του Πουλόπουλου σε αυτό το τραγούδι του Λίνου Κόκκουτο. Λίνος Κόκκοτος, Γιάννης Πουλόπουλος. Και το γειτονάκι.

Και πάμε να ακούσουμε και το πουκάμισο το θαλασσί. Ο Σταύρος Κούγιμτζης, αυτό το υπέροχο τραγούδι, εδώ στα 103,3 και στα τραγούδια της ψυχής. Καλωσορίσατε όλοι σας.

Στα χρόνια της υπομονής λοιπόν το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1975 φυσικά με ερμηνευτή την Άννα τη Βύση και τον Γιώργο τον Ταλάρα, ο Σταύρος

ο Κουγιουμτζής γράφει τη μουσική, τα λόγια ο Μάνος ο Ελευθερίου. Το τραγούδι αυτό λοιπόν από, από την Άννα Βύση το ακούσαμε μόλις τώρα και... Είναι ακόμα τα τραγούδι του Σταύρου του Κουγιουμτζή. Καλησπέρα σε όλους από όπου κι αν μας ακούτε. Εδώ, ελληνικό ραδιόφωνο, εδώ τα τραγούδια της ψυχής.

Είμαστε στο 1973 λοιπόν, όταν πρωτακούστηκε αυτό το τραγούδι, ο Γιάννης Πάριος, ο Σταύρος ο Κουγιουμτζής και ο Γιάννης ο λογοθέτης που γράφει τα λόγια. 103,3, καλησπέρα για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είναι το ελληνικό ραδιοφωνό του Λονδίνου, είναι τα τραγούδια της ψυχής, παρέα σας, συντροφιά σας, μέχρι τις 10.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εδώ λοιπόν, ελληνικό ραδιοφώνο του Λονδίνου. Ήταν η Κατερίνα Κούκατ στο τραγούδι που ακούσαμε, «Σήκω να χορέψουμε». Και αυτή είναι η Ρένα Κουμιώτη.

0: Από τον Τεπό ξεκίνησα λοιπόν το τραγουδάκι που μόλις ακούσαμε με τη φωνή της Ρένας της Κουμιώτη. Ο Νίκος ο Κουρουπάκης και ο Γιάννης και ο Μιχάλης Γαλιάτσος.
1: Σαν Οδυσσέας που γυρνά.
0: Σαν Οδυσσέας.

Κώστας Μακιαδόνας στη συνέχεια, σε ένα τραγούδι του Σταμάτη του Κραουνάκη. Έννοιες το τίτλος του τραγουδιού, εδώ στα 15 λεπτά μετά τις 8 και στα τραγούδια της ψυχής.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Σένα Εξπρές λοιπόν, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Βίκη Τιμοσχολιού. Αυτό το τραγούδι του Γιάννη του Σπανού και του Κυριάκου του Ντούμα. Σένα Εξπρές λοιπόν. Και πάμε να ακούσουμε όμως και τη Λαβίνια, την Βασιλική τη Λαβίνια, σε αυτό εδώ το τραγούδι με τίτλο «Όλες οι Κυριακές». Καλώς ορίσατε στα 103,3 για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είμαστε εδώ παρέα σας μέχρι τις 10.

0: Τι πάθος λοιπόν, ο Δημήτρης Ολάγιος και ο Γιώργος Ονταλάρας, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να ακούσουμε το τρελοβάπαρο, τρελοβάπορο, στην ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Ο Νίκος ο Δημητράτος το τραγουδάει με την χοροδία του.
1: Βγαίνει στα βουνά κι αρχίζει τις μανούρες.
0: Και ας μας ταξιδέψει λοιπόν αυτό το βαπόρι ή το τρελοβάπο.

από τα ομορφότερα παιδικά τραγούδια, ο Kir Menexes, και φυσικά αυτή η υπέροχη Ελένη Βιτάλη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Χάντρα η Θαλασσιά και αυτός ήταν ο Γιάννης ο Κότσιρας. Και τι λέτε τώρα, να πάμε ένα ταξίδι στο όνειρο με παρέα τους Λάθρεπιβάτες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα στην Αλίκη για άλλη μια φορά, στην Έλλη, καλησπέρα. Με τον όμορφο κήπο και τα όμορφα λουλούδια. Στη Μελίνα Τσοναριστίδη, στα Φανταράκια και στην παρέα την υπόλοιπη, που τρώνε, πίνουν και γλεντάνε και φυσικά μας κάνουν παρέα. Καλησπέρα σε όλους εσάς από

Ο Θοδωρής ο Κοντονιάς λοιπόν, και τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά, και πάμε να ακούσουμε τη θάλασσα την φουρτουνιασμένη. Η Ελένη Λεγάκη είναι. 5 λεπτά πριν τις 9, εδώ στα 103,3. Για σένα Δήμητρα. Θάλασσα φουρτουνιασμένη, ο τίτλος του τραγουδιού.

0: Όταν πίνω λοιπόν το κρασί, πρόκειται για μια μελοποιημένη αρχαία οδή σε μουσική του συνθέτη του Σάκη του Πάπα Δημητρίου, και φυσικά αυτόν που ακούσαμε ήταν ο Βασίλης ο Λέκας από την δισκογραφική του δουλειά του Κρασιού και του Έρωτα, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1998. Και πάμε να ακούσουμε ένα ποίημα του Φρεντερίκου Γκαρσία Λόρκα στις μουσικές του Χριστού του Λέοντι, και είναι αυτό «Ο Παράδεισός μου» από την δισκογραφική δουλειά «Αχ Έρωτα».
1: Ο

Ο Παραδεισός μου, λοιπόν, και όπως προείπαμε, ένα ποίημα του Γκαρσία Λόρκα ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το οποίο ήταν μεταφρασμένο από τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο σε μουσική του Χρήστου του Λεοντή. Και αυτός είναι ο έρωτας, ο Αρχάγγελος. Και μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, καλησπερίζοντας για άλλη μια φορά όλους εσάς.

Ακούμε αυτό το όμορφο ορχιστρικό του Μίκη του Θεοδωράκη. Το χασάπικο του νεκρού αδελφού είναι ο τίτλος. Για όσους είναι συντονισμένοι τώρα μαζί μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι μέχρι τις 10.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Παντελής Θαλασσινός και, τα... και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να ακούσουμε και την Μέρι Λίντα σε αυτό το τραγούδι του, του Μανώλη του Χιώτη. Την καλησπέρα μας στον κύριο Ηλία, του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι κύριε Ηλία.

0: You're listening to LGR, London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: Τα τραγούδια της ψυχής είναι μια παλιά φωτογραφία. Ένα βράδυ με πανσέλινο ή η φωνή της μοναξιάς μας. Τα τραγούδια της ψυχής, κάθε Κυριακή στη συντροφιά σας.

Ο Νίκος ο Παπάζογλου και ο Αύγουστος, ο Αύγουστος που πάντα αγαπάμε. Και το θέμα μας το καλοκαίρι, η θάλασσα. Φουλέγανδρος, ένα όμορφο νησί. Και η φωνή της Νατάσα Βοφίλιου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν μερικές δεκαετίες για τη μνήμη του Μάνου του Λοΐζου, ένα τραγούδι του Μάνου του Λοΐζου, και φυσικά ήταν η Χαρούλα Αλεξίου που ακούσαμε. Και αυτές οι ώρες να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη σημερινή ημέρα, ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης. Όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους φίλους που εδώ και αρκετές δεκαετίες μοιραζόμαστε μουσικές που αγαπάμε. Σχεδόν κάθε Κυριακή από το 1991, παρακαλώ.

Κυριακές που ερχόμασταν με ενθουσιασμό εδώ να μοιραστούμε τα τραγούδια. Κυριακές που κάποιες φορές ήμασταν κάτω, αλλά ερχόμενοι εδώ με τα τραγούδια μας άλλαζε η διάθεση και ο τρόπος σκέψης, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τα τραγούδια της ψυχής θα απουσιάσουν για λίγο καιρό, για ένα μεγάλο ταξίδι

0: Εσείς όμως να είσαστε πάντα συντονισμένοι εδώ στην ομορφότερη συχνότητα, να μοιράζεστε τις μουσικές που αγαπάτε με όλα τα παιδιά, με όλους τους
1: ήταν
0: ακροατές και τους εκφωνητές. Φανή Ποταμίτη, να είστε καλά, καλό βράδυ και τα λέμε στο αιγείς μέλλον. Να είστε καλά. Γεια σας.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Abundant Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Abundant Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ, την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Dem